Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι ο Στέφανος Αγιάσογλου, Διεθνής Σύμβουλος του ΟΣΥ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Και αυτό ήταν και το σημερινό Deep Real. Ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντης και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τι ακούτε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που βλέπω είστε εδώ, περιμένοντας την εκπομπή. Καλημέρα, καλή Κυριακή με αγάπη από όλους εμάς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση και σήμερα Κυριακή, Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Αντώνη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και μετά τις 8.30 ή μάλλον από τις 8.30 και μετά και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου μαζί μας στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε για καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη από το φίλο μου τον Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα. Ηρωική Φάρμα, εκεί στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία, οδηγό. Καλημέρα Σπύρο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον υπονάβαρχο από στρατεία, τον Κώστα Πιταρά. Καλημέρα κύριε Πιταρά. Θα διαβάσω λίγο αργότερα το μήνυμά σας. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια, επίσης θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο, μου εξτείλει και ο Γιώργος μήνυμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είστε καλά Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη και σε σένα. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη που μου στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Δεν έχετε παραπονό, με καλημέρες ξεκίνησα και θα πω και άλλες καλημέρες τώρα σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, ξεκίνησε και η Κυριακή μας φίλες και φίλοι, ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποια μεγάλη γιορτή κατά το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι 284η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 28, δύση στις 7 και 55. Έχει μικρύνει αρκετά η μέρα. Έχουμε 2-3 ειδήσεις. Η μία αφορά το χτύπημα των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός, πάνω από 300 τραυματίες. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Πρωινή, δυστυχώς. Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Σίγουρα κάποια μπλεξίματα με την Greek ή αν όχι με την Greek, γενικότερα με τη μάφια. Με τη μαφία εκεί στη Γλυφάδα. Θα μας πούν περισσότερα. Θα μας πει περισσότερα η αστυνομία όταν εκδώσει αναλυτικό δελτίο τύπου και μάθουμε επιπλέον πληροφορίες. Επαναλαμβάνω την είδηση: εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι πολύ κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας σήμερα τα ξημερώματα. Πολλές ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ, κοινωνία, οικονομία, διεθνή θέματα με εξελίξεις που αφορούν και όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ζελένσκι χθες, αλλά και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ, να είσαι καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, έχουμε ντέρμπι απόψε βεβαίως. Στις 9 η ώρα είναι το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το λικλάσικο. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκτός από την τηλεόραση που θα το δείτε φαντάζομαι, έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων στη Super League, στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM φίλες και φίλοι. Χθες η ΑΕΚ για τη Super League κέρδισε με 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίκησε με 2-1 τον Αντρόμητο. Σήμερα, εκτός από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα, Άρης Βόλος στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα.

Να στείλω την καλημέρα μου, ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Υγεία να έχουμε όλοι στην Ελένη από Θεσσαλονίκη που μας στέλνει το μήνυμα. Να είσαι καλά, αγαπητή Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη. Εισαγωγεία έχει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Να είστε καλά, κύριε Κουντούρη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Θόδωρο Αντωνίου, τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. 13 του Οκτωβρίου έχουμε τη μάχη της ηλεκτρονικής στο Κερατσίνι. Να μην ξεχνάμε τους Έλληνες που θυσιάστηκαν, βεβαίως. Σωστή αναφορά από το φίλο μου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη που μας στέλνει την καλημέρα του. Να σε καλά, Ηρακλή, καλημέρα. Βλέπετε πρωί-πρωί τι γίνεται. Ακόμα δεν ανοίξαμε, δεν εκπέμψαμε και στέλνουμε καλημέρες. Τις αγάπες μας, φίλες και φίλοι, γιατί το μόνο που μπορούμε να πούμε, τόσα χρόνια μας έχετε εκτοξεύσει στην κορυφή. Μας αγαπάτε και στην κορυφή να μην ήμασταν, μικρή σημασία θα είχε. Σημασία έχει ότι σας αισθανόμαστε δίπλα, μας στηρίζετε, αγαπάτε το Real FM. Και αυτό το οποίο έχει κατά τη δική μου σημασία είναι ότι μέσα από το ραδιόφωνο αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία παραγωγών, δημοσιογράφων και ακροατών γίνεται κάθε χρόνο και πιο ισχυρή και πιο δυνατή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια είδηση από την τροχιά, από το αστυνομικό δελτίο για κάποιο τρακάρισμα, για κάποιο ατύχημα, πολύ περισσότερο για κάποιο δυστύχημα. Ας ελπίσουμε θα πάει έτσι η μέρα, χτύπα ξύλο, να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις, που συνήθως Κυριακή πρωί όταν ερχόμαστε εδώ πάντα μαθαίνουμε κάτι δυσάρεστο για κάποιον που είχε πιει και έπεσε σε κάποια κολόνα ή οτιδήποτε άλλο, που είναι δυσάρεστες ειδήσεις αυτές, γεγονότα τα οποία τα διαβάζεις, τα ακούς, τα βλέπεις και σφίγγεται η καρδιά σου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, ας ελπίσουμε ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Όμως ειδήσεις γενικότερα από το πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ έχουμε, και έχουμε αρκετές. Και από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο έντονα πολιτική εβδομάδα, με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το πετρέλαιο, γενικότερα για τη θέρμανση, για την ενέργεια. 15 Πέμπτη ανοίγει, για να δω, Πέμπτη είναι 15, ανοίγει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μην κοιτάτε από καιρός, χθες και προχθές ήταν αρκετά ζεστός. Θα αλλάξουν τα πράγματα, μας είπε ο κύριος Καντερές και ο κύριος Αρνιακός από αύριο Δευτέρα. Λοιπόν, την Πέμπτη ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, και 15-16 θα γίνει και η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής και τα ζητήματα.

Θέλω να πιστεύω ότι τα τραγούδια που βάζει ο Αντώνης εδώ και επιλέγω και εγώ μερικά από αυτά θα σας αρέσουν. Πάντως θα είναι ελληνικά σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια, ζέστη είχε χθες, υγρασία και ζέστη, δηλαδή είχε 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το ένιωθες λόγω της υγρασίας και των νοτιάδων σαν να ήταν 32. Από σήμερα αλλάζει βέβαια η θερμοκρασία, μάλλον αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Σιγά σιγά από το απόγευμα θα έχουμε τις πρώτες βροχές. Γενικά η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο βροχερή, πιο φθινοπορνή και θα πέσει η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς αύριο και 6 με 7 μεθαύριο, από μεθαύριο. Δηλαδή για να καταλάβετε, από τους 27-28 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας θα πάμε στους 19 με 20. Μιλάμε για ανώτερες θερμοκρασίες. Θα είναι πιο φθινοπορνό το σκηνικό από Δευτέρα, από αύριο. Και οι πιθανότητες βροχής είναι πολύ μεγάλες και για αύριο Δευτέρα και για την Τρίτη και για την Τετάρτη και για την Πέμπτη. Γενικά θα είναι βροχερή η εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Και μετά πάλι από Σάββατο. Για την ακρίβεια δεν μιλούσα. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο, φίλες και φίλοι? Είναι το βασικό πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Δεύτερο θέμα, εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΚ ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Και χρηστικά θέματα από την εφημερίδα Real News, όπως για παράδειγμα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Μετά τις 9-10 η ώρα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Όλη η ομάδα, η οποία εμπλέκεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο. Οπότε αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα ξέρουμε αναλυτικά την ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου και των άλλων μελών που σύμφωνα με το κατηγορητήριο συμμετέχουν και έχουν συστήσει την εγκληματική οργάνωση αυτή. Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τριήμερο στην Αράχοβα. Πάμε άλλο ωραίο ταξιδάκι, έτσι. Και κοντά στην Αθήνα όσοι μένετε εδώ και δεν είστε από κάποιο άλλο μέρος της χώρας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Και τρίτο, έναν αφιγραντήρα, Μόρις, από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή σήμερα, δηλαδή με την Real News, το μυστικό δωμάτιο, μαζί είναι το νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, μαζί Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε τις γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά, να πούμε, παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News, κυρίες και κύριοι.

Προς το βραδάκι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι αργά το βράδυ ότι θα αρχίσουν κάποιες βροχές ποτιστικές αύριο, σήμερα και αύριο, κάτι ιδιαίτερο. Κατά συνέπεια μπορείτε να προγραμματίσετε να κάνετε πράγματα διαφορετικά σήμερα Κυριακή. Μέχρι το βράδυ δεν θα έχετε, τουλάχιστον εδώ στην κεντρική Ελλάδα και την Αττική, προβλήματα. Να επαναλάβω δύο ειδήσεις που βγαίνουν τώρα, που ήρθαν πριν από λίγο. Η πρώτη αφορά μια εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες πολύ κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Και βέβαια η επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα το απόγευμα χτύπησαν οι Χούθοι την Σαουδική Αραβία. Ο απολογισμός τραγικός, 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας ήταν Αμερικανός υπήκος, πάνω από 300 τραυματίες. Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας πτήσεις πολλών αεροπορικών εταιριών. Αυτά είναι τα συμβάντα εκεί στην μακρινή, μάλλον όχι και τόσο μακρινή, Σαουδική Αραβία, στο αεροδρόμιο.

με του Ριάντη. Από τα θύματα, τέσσερις είναι από τη Σαουδική Αραβία, δύο από τον Μπαγκλαντές και ένας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από την Αίγυπτο, ένας από την Ιορδανία, ένας από Συρία, Σουδάν και Παλαιστίνη. Είναι από τις πιο πολύ, είναι από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις από την πλευρά των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πέρα από τα θύματα που είναι και το σημαντικότερο όλων, υπάρχουν σοβαρές υλικές ζημιές. Το εύρος των οποίων τελεί υποδιερεύνηση για να δουν πότε θα επαναλειτουργήσει κανονικά το αεροδρόμιο του Ριάντ.

Στην υπόθεση Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, έχουν αναλάβει ελεγκτές της ΑΔΕ να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, και μάλιστα για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου 850.000 ευρώ όσον αφορά τις εταιρείες και τα οικονομικά του Νίκου Καρβέλα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΔΕ μετέβησαν οι άνδρες της ΑΔΕ μετέβησαν στο σπίτι του, στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα, και του επέδωσαν έγγραφα γεωοικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ. Να σας πω ότι αυτό το ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί δεν θυλώθηκαν εγκαίρως, όπως μεταδόθηκε από όπως κυκλοφορεί ευρέως στις πληροφορίες του οικονομικού ρεπορτάζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συνθέτης φαίνεται να είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με τους ελεγκτές, οι οποίοι έφυγαν τελικά χωρίς να επιδώσουν το έγγραφο στον γνωστό μουσικό συνθέτη, στον γνωστό δημιουργό. Φαίνεται ότι έχει μπει, και δεν θέλω να μεταδώσω ακόμα γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, φαίνεται ότι έχει μπει βαθιά στην υπόθεση, να ξέρετε, η ΑΔΕ, όχι μόνο στα του Νίκου Καρβέλα, αλλά και στις εταιρείες που ανέλαβαν όχι μόνο την τελευταία συναυλία με τους 95.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις προηγούμενες συναυλίες. Αν θυμάστε, η μία εξ αυτών ήταν στο Καλλιμάρμαρο και άλλη μία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα κάνουν φίλο και φτερό τα πάντα ώστε να δουν όλα αυτά τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί. Έχουν δηλωθεί στο My Data? Έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία? Έχουν δηλωθεί εισοδήματα και ποσά? Θα τα δουν οι ελεγκτές της ΑΔΕ και από εκεί και πέρα θα κινηθούν αναλόγως. Να σας πω ότι το έγγραφο στον Νίκο Καρβέλα για το φορολογικό έλεγχο στα 850 χιλιάρικα που σας έλεγα πριν από λίγο, δηλαδή για οικονομικές εκκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ, κοινοποιήθηκε τελικά ηλεκτρονικά στον Νίκο Καρβέλα και βέβαια αναμένεται η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Αυτά όσον αφορά το οικονομικό, το σοβαρό κατά τη γνώμη μου κομμάτι της ιστορίας με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σας είπα στην υπόθεση Καμπούρη, σήμερα περιμένουμε να περάσουν όλα αυτά τα καλά παιδιά την πόρτα του ανακριτή και να αποφασίσει μαζί με τον εισαγγελέα για την ποινική μεταχείρισή τους. Μετά τις 9-10 το πρωί θα γίνει αυτό. Όσον αφορά το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καινούριο μέχρι στιγμής. Να σας πω ότι έχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή η είδηση. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, στον χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε ότι από τις 20 Νοεμβρίου θα μπει τέλος σε μια μεγάλη αδικία. Ποια είναι αυτή? 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, αφορά τους καρκινοπαθείς, τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι σημαντικό για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ας ελπίσουμε θα μπουν κάποιοι κανόνες, γιατί η ασφαλιστική αγορά είναι δυναμική, είναι αξιόπιστη, είναι ανταγωνιστική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται τον έλεγχο και την εποπτεία των αρχών. Δεν είναι όλες αξιόπιστες. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ας ελπίσουμε όλα αυτά θα βελτιωθούν μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα είναι οι ασφαλιστικές να καλύπτουν όσο μπορούν να καλύψουν όλες τις μορφές καρκίνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, φίλες και φίλοι, να μπορεί ο άνθρωπος μαζί με τη βοήθεια της δικής του ασφαλιστικής εταιρείας να αντιμετωπίσει χωρίς αποκλεισμούς την προσπάθεια την οποία κάνει. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι τα ξέρετε, έτσι, για να επανέλθουμε στα διεθνή. Κάνω μια σούμα της επικαιρότητας. Ο Τραμπ βρήκε ευκαιρία και έστειλε μήνυμα στο Ζελένσκι. Νομίζω είναι μήνυμα ανατροπής του Ζελένσκι. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι
σε σχέση με αυτά τα οποία κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία. Από ό,τι φαίνεται έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι με Ζελένσκι στην Προεδρία της Ουκρανίας τα πράγματα είναι δύσκολα. Στρώνει το έδαφος για την ανατροπή του Ζελένσκι, φίλες και φίλοι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν και τα βαρέλια πετρελαίου, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη, είπε χαρακτηριστικά χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να σας πω ότι βγήκε σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού και μάλιστα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και γνωστό μηδιάρχη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, συναντήθηκαν πριν από τρεις μέρες. Λοιπόν, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 που είναι σήμερα οι θεατές, αν γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, σε 52.000. Θα είναι ένα γήπεδο υπερσύγχρονο, ίσως το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα διαμορφώνεται ειδικά και για συναυλίες. Θα είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχει αυτή τη δυνατότητα να εξελιχθεί, δηλαδή να μετατραπεί σε ένα αμυγό συναυλιακό γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα. Επί της ουσίας θα μπουν νέες κερκίδες, νέο στέγαστρο, αναδιαμόρφωση των κερκίδων, νέες σουίτες, νέες εγκαταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, νέα αποδυτήρια, όλα νέα. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Υπάρχει δυνατότητα αυτή στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν αλάνες κοντά στο γήπεδο. Φαντάζομαι αν δεν έχετε πάει, έχετε περάσει κοντά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση για παράδειγμα με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα, ήταν μέσα στον αστικό ιστό το γήπεδο, να διαμορφωθούν τόσες χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ. Αλλά και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν έχει προβλεφθεί τόσο μεγάλη χωρητικότητα σε θέσεις πάρκινγκ. Σημαντικό είναι να γίνονται καινούργια γήπεδα. Και μακάρι να προχωρήσει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ και του Άρη κάποια στιγμή, των μεγαλύτερων δηλαδή ελληνικών ομάδων. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Εγώ νομίζω ότι είναι δάκτυλο Σαμαρά στην παλιά του φίλη. Σαν μήνυμα για να βλέπει ο Μητσοτάκης τι μπορεί να πάθει η ήπια διπλωματία του τρελαντώνει, μου γράφει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κώστα Άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον coach, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, σήμερα τιμούμε τη ΖΙΤΑ, την Οικουμενική Σύνοδο Συνήκεια του 787, έσχατη Οικουμενική. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο καλός φίλος δικηγόρος.

Άρα, αν όλα πάνε καλά, από τη στιγμή που θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, γιατί ετοιμάζεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αλλαγές στους όρους δόμησης στο Γεωργίου Καραϊσκάκης, λογικά το Καραϊσκάκης θα κλείσει την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 27, φαντάζομαι στο τέλος χρονιάς, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα θα κάνουμε, τώρα έχουμε 26, σε δύο μήνες μπαίνουμε στο 27. Φαντάζομαι θα κλείσει, αυτός είναι ο σχεδιασμός, το καλοκαίρι του 27, του χρόνου, το καλοκαίρι δηλαδή, και θα μείνει κλειστό για δύο χρόνια. Δύο χρόνια Ολυμπιακός θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, από αυτά τα οποία έχω ενημερωθεί σας λέω, και από αυτά τα οποία παρουσίασε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στην τελευταία παρουσίαση του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη. Άρα δύο χρονιά θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό στάδιο ή σε όποιο άλλο γήπεδο επιλέξει να παίζει, και την τρίτη χρονιά, δηλαδή 27-28 θα χτίζεται το γήπεδο, 28-29 θα χτίζεται το γήπεδο, 29-30 θα ξαναμπεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ανακαινισμένο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ομάδα του Ολυμπιακού. 52.000 θεατές, πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, θα είναι και ενεργειακά, θα έχει ενεργειακά, για ενεργειακό αποτύπωμα, θα είναι ένα φοβερό γήπεδο. Από αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στη μακέτα, νομίζω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, ίσως και του κόσμου. Καλημέρα και στο φίλο το Χάρη. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους. Στη ακούω σταθερά όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Με το καλό να γίνει το ντέρμπι το βράδυ, να κερδίσει ο καλύτερος, ο Ολυμπιακός δηλαδή, και κυρίως να μην έχουμε φασαρίες. Α, αυτό είναι ο Χάρης ο Χαρώνης. Αυτό είναι το σημαντικότερο φίλε, να μην έχουμε φασαρίες. Να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο επίσης. Να το ευχαριστηθούμε. Να δούμε ποδόσφαιρο και να κερδίσει ο καλύτερος. Βέβαια και φέτος το πρωτάθλημα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα κρυθεί κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο και τον Μάιο στα play-off. Αλλά οπωσδήποτε έχουν σημασία σε επίπεδο εντυπώσεων και λιγότερο ουσίας τώρα τόσο νωρίς και αυτά τα ντέρμπι. Ντέρμπι παράδοσης, ντέρμπι ιστορίας, ντέρμπι γοήτρου. Εκτός από τη βαθμολογική σημασία που θα δώσει 3 ή 1 βαθμό ή και κανένα σε όποιον χάσει, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς όπως είπα, είναι ένα ντέρμπι, το El Clásico της χώρας. 9 η ώρα λοιπόν και από τον Real FM. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, να έχουμε υγεία. Ο Γιάννης από το λιμάνι της Κόσκο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, ακόμη και τον Αλ Καπόνε, η εφορία, η αμερικανική εφορία βρήκε τρόπο να τον συλλάβει. Και με την ακρίβεια να έχει κάνει το ψωμί σχεδόν είδος πολυτελείας, στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Καλό. Στο τέλος ο Καρβέλας θα χρειαστεί να δείξει από πού βγαίνουν τόσα καρβέλια. Πολύ καλό. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλή Κυριακή. Να σε καλά, Αβραάμ. Για όλες εκείνες τις στιγμές που παραφέρει. Μόνο μέσω ασφαλιστικών εταιριών μπορούν να κόβονται αποδείξεις για όλα, γράφει ο Κώστας ο Τσιαλίκης. Δηλαδή να μπορείς να πάρεις πίσω από κάπου αν έχεις ασφάλεια νοικιαστή. Παραδείγματος χάρη, σε συμφέρει να πάρεις απόδειξη για την επισκευή του θερμοσύφωνα ή τη ζημία του μπάνιου. Και αντίστοιχα, παραδείγματος χάρη, στα σέρβις των αυτοκινήτων μαζί με την υποχρέωση για δικαίωμα. TRT 95,1 FM Stereo. Έτσι είναι, Κώστα. Καλημέρα, φίλε.

Την άλλη ιστορία την είδατε, φαντάζομαι. Κοιτάζω τώρα την ειδησογραφία. 52χρονος γυναικολόγος με ευτήρας κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες, αποθηκευμένα αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ακούστε τώρα τι ανομαλία, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα κάτω των 12 ετών. Ο γιατρός ήταν εξαιρετικά ακραία περίπτωση ανομαλίας. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ο γιατρός, 52 χρονών γυναικολόγος με ευτήρας, αρκετά γνωστός στο χώρο της ιατρικής επιστήμης, θα έλεγα εγώ. Δεν μου επιτρέπεται να πω το όνομά του, αλλά και να το πω το όνομά του δεν έχει καμία σημασία. Δεν νομίζω τον ξέρει κανείς, τον έχει ακούσει, εκτός αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι ακροατών που έχει συνεργαστεί ιατρικά μαζί του. Μπορεί να υπάρχει και τέτοιο. Πάντως, στον χώρο της ιατρικής επιστήμης είναι αρκετά γνωστός και έκανε και διαλέξεις τρομάτων.

Η ώρα είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά. Για πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε μηνύματα ακροατριών και ακροατών και με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αφού πω την καλημέρα μου στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Την αγάπη μας στον Χρήστο Ρέντα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, από τον απέραντο Θεσσαλικό κάμπο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Χρήστο. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο Λικουρίνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12 το πρωί. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, θα την ακούσετε από τις 8.30 και μετά. Γιώργος Χριστόπουλος, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιαννή, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λίγο πιο δυνατά αν μπορείς το ακουστικό για να ακούγεται καλύτερα.
1: Το κάνω, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις να μας πεις αρκετά πράγματα σήμερα Γιώργο, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω ότι έχεις προγραμματίσει και εγώ μαζί σου Γιάννη 4 θέματα να
0: ναι.
1: δούμε.
0: Τι προβλέπει το νέο φορολογικό πολυνομοσχέδιο, να τα πω εγώ εντάχει.
1: Ναι,
0: τι ενισχύσεις δικαιούνται οι επαγγελματίες αλληλείς για το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές για την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου και πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Σωστά.
1: Έτσι, να, τα δούμε ένα-ένα.
0: Σε ακούμε λοιπόν, με πολύ προσοχή.
1: Να δούμε σε αυτό, στο πρώτο που είπες, το νέο πολυνομοσχέδιο, ποιες αλλαγές έχουν πρακτικό ενδιαφέρον. Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, δεν είναι ακόμη ψηφιμένο νόμος. Θα ξεχώριζα 4 σημεία σε αυτό το νομοσχέδιο που έχουν και φορολογικό ενδιαφέρον και κοινωνικό ενδιαφέρον. Πρώτον, το νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Ένα θέμα που ταλανίζει τη φορολογική διοίκηση εδώ και αρκετά χρόνια. Το δεύτερο θέμα αφορά τη διευκόλυνση της φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρικών οφειλών για πρώην και μη συνδεόμενα πρόσωπα. Δηλαδή, εξετάζεται εδώ για μια διευκόλυνση για πρόσωπα που συνδέονται με εταιρικές οφειλές, ώστε να μην αποκλείονται αυτόματα από μια μεταβίβαση ακινήτου. Το τρίτο θέμα που θα ξεχώριζα από το, είναι η αυτόματη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ, δηλαδή, θα μπορεί να μετατάσσει αυτόματα, οίκοθεν που λέμε, τον αγρότη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, ΦΠΑ, όταν δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις να παραμένει στο ειδικό καθεστώς και δεν έχει το βάλει μόνος του εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση. Και τέταρτον, την ηλεκτρονική πληρωμή των αντικαταβολών μέσω κούρια. Εδώ αφορά όλους τους πολίτες. Δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις, αφορά και ιδιώτες. Δηλαδή δεν θα μπορείς να παραλαμβάνεις από το κούρια ένα δέμα, οποιαδήποτε αντικαταβολή, πληρώνοντας, εάν δεν γίνεται η πληρωμή με ηλεκτρονικό μέσο.
0: Με ηλεκτρονικό τρόπο, ναι.
1: Με ηλεκτρονικό τρόπο, κάρτα προφανώς. Ακόμη και σε μικρά ποσά, από το πρώτο ευρώ. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις, όπως ένα σημαντικό είναι το ειδικό καθεστώς φορολογίας για όσους μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Γίνονται κάποιες και τροποποιήσεις και εδώ. Επομένως, έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Αν θέλαμε δηλαδή να πάμε σε ερωτήσεις, έχεις εσύ το λόγο
0: Μας είπες τα βασικά όσον αφορά αυτό. Τώρα, να μας πεις μερικά πράγματα για τις ενισχύσεις που δικαιούνται οι επαγγελματίες αλληλείς. Να πούμε στον κόσμο ότι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους εδώ και 2 μέρες περίπου. Ένα μέρος, μια αντιπροσωπεία των αλλιέων συνάντησε στη Χαλκιδική τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τους, υποσχέθηκε επίλυση του ζητήματος. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα ενισχυθούν οι άνθρωποι αυτοί. Τι περισσότερες πληροφορίες έχεις από αυτού?
1: Να θυμίσουμε, στην αλληλεία πρέπει να ξεχωρίσουμε 2 πράγματα, Γιάννη. Πρώτον, οι επαγγελματίες αλληλείς μπορούν να εφοδιάζονται τα σκάφη τους με καύσιμα που απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, βέβαιως, είναι αυτό που είπες, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για το αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Επομένως, πρέπει να ξεχωρίσουμε τη φορολογική ατέλεια που υπάρχει στα καύσιμα από τη νέα έκτακτη ίνγκριση. Και θα έλεγα ότι γιατί έχουν δίκιο οι αλληλείς, έχουν δίκιο γιατί διαμαρτύρονται. Όπως είπες, έκαναν και αναστολή. Βεβαίως αρχίζει πάλι από χθες να βλέπουμε ψάρια στην αγορά. Διαμαρτύρονται γιατί. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν από τις ανατιμήσεις, όταν αγόραζε ένας ψαράς 100 λίτρα πετρέλαιο, και ας πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, έπαιρνε πίσω 41 ευρώ, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το 41 ευρώ? Στα 100 λίτρα, το ειδικό φόρος κατανάλωσης. Σήμερα, στα 100 λίτρα, πληρώνει 200 ευρώ και παίρνει πάλι 41 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πληρώνει 159 και παίρνει πάλι 41. Δηλαδή γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί η απαλλαγή αυτή που έχουν, η δασμολογική απαλλαγή που έχουν και τα ηλεκτρικά σκάφη είναι στην ποσότητα, είναι στα λίγο και όχι στην αξία.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με τους ενοικιαστές και την επιστροφή ενοικίου του Νοεμβρίου. Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές, ακόμα είμαστε αρχές Οκτωβρίου. Αρχές, μάλλον δεν είμαστε αρχές. Σήμερα έχουμε 11 Οκτωβρίου, πάμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Άρα απομένουν περίπου 20 μέρες για αυτή τη διαδικασία. Ναι. Τι αλλάζει σε σχέση με πέρσι και τι πρέπει να προσέξουν.
1: Χθες, Γιάννη, έληξε η προθεσμία για διορθώσεις στις προορολογικές δηλώσεις που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
0: Ναι.
1: Άρα πάμε στη δική ευθεία. Μπαίνει η διαδικασία για 1 εκατομμύριο περίπου δικαιούχους. Η επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 25, όπως είπες, αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
0: 30 Νοεμβρίου, μάλιστα.
1: Ναι. Και δεν απαιτείται, δεν χρειάζεται καμία αίτηση για την διαδικασία. Δεν θα υπολογίσει αυτόματα την ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Επομένως, έχουμε ορισμένα σημεία να πούμε, γιατί κάποιοι που μέχρι χθες είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν, να δουν σε ποιο κωδικό είχαν βάλει τα ενίκια, ήταν σωστό, ήταν το ετήσιο που βγαίνει, γιατί πρέπει να είναι το ετήσιο.
0: Ναι.
1: Πολλοί γράφουν σε εκεί που λέει ετήσιο, πάνε και γράφουν το μηνιαίο. Από λάθος δηλαδή οι άνθρωποι, όταν κάνουν μόνοι τους τη δήλωση. Αυτά λοιπόν είχαν χθες πρώτα.
0: Ναι, άρα ποια είναι τα βασικά σημεία που θα κρίνουν τελικά την πληρωμή.
1: Επομένως, τα βασικά σημεία που θα κρίνουν την πληρωμή είναι η σωστή αναγραφή της συνολικής ετήσιας δαπάνης, είναι στην κύρια κατοικία.
0: Στο ε1.
1: Ναι, στο ε1, στους κωδικούς 811, 816, να θυμίσουμε, και για τη φοιτητική κατοικία σε άλλους κωδικούς, 817, 822. Το δεύτερο σημείο είναι η ορθή καταχώρηση περιπτώσεις με περισσότερους εκμισθωτές ή μισθωτές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχει αλλάξει, ο νικαρής έχει αλλάξει δύο σπίτια, άρα πρέπει να βάλει σε δύο κουτάκια το ενίκιο και το ενός και το άλλου για να γίνει ετήσιο και να πάρει το 1/12.
0: Ναι.
1: Ο σωστός υπολογισμός του ετήσιου μισθώματος, ιδιαίτερα όταν άλλαξε κατοικία ο ενοικιαστής μέσα στο 25, όπως είπαμε, και το βασικό, η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφορικών στοιχείων, το ηλεκτρονικό δηλαδή πιστοτήριο που λέμε, που ναι, πρέπει να έχει αναγραφεί τους κωδικούς.
0: Για κάποιον που δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι. Είτε είναι, δηλαδή όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, ναι, χρειάζεται να κάνει κάτι.
1: Αν κάποιος έχει κάνει λάθος και έχασε την
0: προσοχή. Όχι, αν δεν έχει κάνει λάθος και δεν έχει αλλάξει κάτι με πέρσι.
1: Όχι, αν δεν έχει αλλάξει με πέρσι και έχει το ε1 του πάει, γιατί θα δούμε από το. Θα πάρει το ε1 του 25 για να κάνει αυτό.
0: Άρα δεν αλλάζει κάτι.
1: Άρα δεν αλλάζει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, μπορεί κάποιος να διορθώσει ένα λάθος, εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί
0: και να μας πεις και αν μπορεί κάποιος να διορθώσει ένα λάθος και ποια θα είναι τα ποσά τελικά.
1: Σωστά, σωστά. Να πούμε πρώτα για τα ποσά. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης. Βέβαια, η κύρια κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά, να θυμηθώ, 50 ευρώ, ναι, 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
0: Ναι.
1: Για τη φοιτητική κατοικία, γιατί μπορεί να παίρνει ένας πατέρας, νοικοκυριό, να παίρνει και για ενίκιο που μένει, αλλά και για το παιδί.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ξεχωριστό όριο 800 ευρώ.
1: Ξεχωριστό όριο, πάλι και εκεί έως 800 ευρώ για κάθε ποιητή. Και βέβαια, διπλή επιστροφή, να θυμίσουμε, Γιάννη, για επιλέξουμε, το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, επιλέξιμους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή σου, 17.000 περίπου εκπαιδευτικοί γιατροί ή νοσηλευτές πήραν τα δύο ενίκια του 24.
0: Άρα, η επιστροφή, η προγραμματισμένη πληρωμή για την επιστροφή ενικίου, φίλες και φίλοι, για εσάς τους δικαιούχους, είναι η 30 Νοεμβρίου του 2026. Φεύγουμε από
1: την. Ναι. Να θυμίσουμε, γιατί επειδή κάποιος που ακούει τώρα θα λέει, μα τα παίρνω ο καθένας. Όχι, υπάρχουν ισοδηματικά όρια. Για τον άγαμο, το ισοδηματικό όριο είναι 25.000, για τον έγαμο το παντρεμένο 35.000.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά είναι 15.000 για κάθε παιδί. Τώρα, αν έχει κάνει κάποιος ένα λάθος, αυτό είναι το κρίσιμο. Δεν πρέπει να θεωρήσει αυτόματα ότι χάνει οριστικά κάθε δυνατότητα. Θα πρέπει δηλαδή να δώσει το κειμένο περίπτωση με την βοήθεια του λογιστή του να εξετάσει και να κάνει αίτηση και επανεξέταση.
0: Πάμε στο τελευταίο θέμα. Ανακαινίζω επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, εδώ το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η κατάθεση δικαιολογητικών και η διαδικασία καταβολής προγραμματίζεται τώρα, στις επόμενες μέρες, μέσα στον Οκτώβριο, για να πάρει την προκαταβολή. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Το πρόγραμμα αφορά, αγαπητοί Γιάννη, επιλέξιμες κατοικίες και προβλέπει ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης με συγκεκριμένους όρους και έχει βάλει το ταβάνι αυτό που είπε, 36.000 είναι το μέγιστο. Το ύψος επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία και τα πρόσθετα κριτήρια που πληρεί κάθε νοικοκυριό.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη κατηγορία που δίνει υψηλότερη βασική επιδότηση, τα εισοδηματικά είναι, είναι αν θυμάμαι καλά, 18.000 ευρώ για τον άγαμο και 25.000 για ζευγάρι. Στη δεύτερη κατηγορία τα αντίστοιχα όρια είναι 25 και 35. Γι' αυτό και εδώ τα όρια που μπορεί να φτάσει δηλαδή στην πρώτη κατηγορία έως 95% η επιδότηση, με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ας το έχουν υπόψη τους όσοι είναι, ενδιαφέρονται. Η επιδότηση καλύπτει επισκευές, είπτες ενεργειακές, στις εργασίες που λαμβάνονται οψήματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν ένα παλιό σπίτι λειτουργικό. Επομένως, είναι σημαντικό, όπως ανακοίνωσε προημερών και η αρμόδια υπουργός, μέσα στον Οκτώβριο με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της ίδιας συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μας τα είπες αναλυτικά, με χρηστικό έτσι τρόπο και αφήγημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο.
1: Να τα λέμε και να τα βάζεις αυτά, Γιάννη, μου ζήτησαν κάποιοι φίλοι που ακούν την εκπομπή σου και στο σημαντικό site που διαχειρίζεσαι.
0: Να είσαι καλά, θα τα βάζω βεβαίως και στο Φήμοτρο, βεβαίως. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο Χριστόπουλε, καλημέρα. Διαφημίσεις, πάμε, Αντώνη, πάμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, το κεντρικό στούντιο του Real FM. Από το βράδυ ξεκινά μια μακρά περίοδος, 5-6 ημερών με βροχές. Στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, μας λένε μετεωρολόγοι. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σας φαλιριώτες Ολυμπιακοί και μη. Το γήπεδο του Ολυμπιακού Γιάννη θα επανακτήσει την παλιά του δόξα, αν παράλληλα με την αναβάθμισή του επανέλθηκε η παραλία του νέου Φαλήρου μπροστά από το γήπεδο στην παλιά της ονειρική όψη πριν καταστραφεί από την επταετία και τον εθνάρχη μας. Μου στέλνει και δύο παλιές φωτογραφίες εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου, πως ήταν πριν αναγερθεί βεβαίως το Γεώργιος Καραϊσκάκης. το παλαιό ποδηλατοδρόμιο δηλαδή, πως ήταν παλιά η παραλία Νέου Φαλήρου. Μακάρι όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, αγαπητέ φίλε κύριε Παπαζαχαρίου, να επανέλθει στα παλιά πρότυπα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, μου γράφει για την αναφορά στις 28 Σεπτεμβρίου με το παλό ημερολόγιο. Καλημέρα στον Μιχάλη από το Γερεβάν Αρμενίας. Χθες γιορτάστηκαν, Γιάννη, με μεγαλοπρέπεια τα γενέθλια της πόλης του Γερεβάν, συνεχούς κατοίκηση. Την αγάπη μας από Αρμενία, την αγάπη και τη δική μας, αγαπητέ φίλε. Ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι σαν σήμερα οι Αγγλογάλοι, οι Ιταλοί υπέγραψαν χωρίς την Ελλάδα με τον Μουσταφά Κεμάλ, συγγνώμη, την ανακοχή των Μουδανιών, με την οποία παραχωρήθηκε η Ανατολική Θράκη ελληνικής κυριότητας στους Τούρκους. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Κατάργηση μετρητών στα δέματα με courier βοηθά για ακόμα μια φορά στο να παίρνουν προμήθεια οι τράπεζες από τη συναλλαγή με κάρτα. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο καταργείται και το δικαίωμα του καταναλωτή να πληρώσουμε μετρητά για ποσά κάτω των 500 ευρώ. Τελικά όλα γίνονται για να εισπράττουν χωρίς σκοπό πάλι τα τραπεζικά ιδρύματα. Ενώ θα έπρεπε να μην εισπράττουν, γιατί όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται με ασφάλεια από το κινητό, το λάπτοπ, το τάμπλετ. Χωρίς να απασχολούνται, όσο τουλάχιστον απασχολούνται στα υποκαταστήματα των τραπεζών οι υπάλληλοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου προμήθειες για όλα αυτά. Μα υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί οι προμήθειες, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη αυτό. Ή τουλάχιστον καταργήθηκαν μόνο σε ορισμένες συναλλαγές.

Εδώ η φίλη Έλλη, καλημέρα Έλλη, μου γράφει για την καριέρα της Άννας Βύση και τι γίνεται με τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας για τη Βύση. Υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια. Η Βύση έχει συνεργαστεί και με άλλους δημιουργούς, μουσικοσυνθέτες. Έχει συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γκουγιουμτζή, τη Δώρα Γεωργιάδη, τον Δώρο Γεωργιάδη, με τον Τάκη τον Μπουγά, τον Σπύρο τον Βλασόπουλο και άλλους μεγάλους μουσικοσυνθέτες και άλλους δημιουργούς. Είναι τα τραγούδια τα οποία βάζουμε πριν γνωρίσει τον Καρβέλα. Το Μεθυσμένη Πολιτεία, Τόσο Έχω Φωνή. Βάλε μας Τόσο Έχω Φωνή μετά, αγαπητέ φίλε Αντώνη, να τα ακούσουμε. Εγώ και να τα ακούσω. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή, και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Για διάλεξε αυτά τα παλιά της Βύση. Δεν είναι. Αν υπάρξουν περιορισμοί με δικαστική απόφαση, δεν θα αφορούν οι περιορισμοί αυτοί τα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας, παρά μόνο το κομμάτι των τραγουδιών που έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να απαγορεύσει να λέει τραγούδια άλλων ερμηνευτών, παρά μόνο τα δικά του. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνεις κι εσύ. Οι φίλοι μου το είχαν πει. Μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βύση. Σταύρος Κουλιουμζής τραγούδησε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου. Τα θυμάστε αυτά οι παλαιότεροι? Το 1974 θυμάμαι ότι συμμετείχε στα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ερμηνεύοντας μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγούδια όπως το Κυκλάμινο, η Αυγή, η Πράσινη Μέρα, τα Λιγνά Κορίτσια. Έχω μπροστά τον κατάλογο εδώ με τα τραγούδια της Άννας Βύση. Εντάξει, είναι μεγάλη καλλιτέχνηδα η Άννα Βύση. Ήρθε 17-18 χρονών στην Ελλάδα και απέδειξε διαχρονικά ότι μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα.

Το κοίταζα τώρα πότε κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ήταν το 1977, σε ηλικία 20 ετών. Με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή», θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αυτό το τραγούδι της χάρισε το πρώτο βραβείο. Δώρος Γεωργιάδης, μουσική και στίχους. Και αυτό το τραγούδι παλιό της Άννας Βύση, τραγούδι το οποίο δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Όπως επίσης το «Δίψασα στην πόρτα σου», πολύ ωραίο τραγούδι, το «Στα χρόνια της υπομονής», σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, πολύ ωραία τραγούδια.

0: Καλημέρα στο φίλο τον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη και φίλοι συντελεστές εκπομπής και συνακροατές, μια μεγάλη καλημέρα από τη συνεφιασμένη Πτολεμαϊδα. Είτε στη στεριά είτε στους ωκεανούς, φανατικά μαζί σου Γιάννη, για ανεξάρτητη ενημέρωση και ανθρώπινη παρεούλα. Να σε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στο Σάκη τον Παπαθεοδόρου. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Πόσο εύκολα και γρήγορα πέρασε το ατύχημα. Δεν ήταν ατύχημα, δυστύχημα ήταν. Στη Motor Oil δεν άκουσα τίποτα ειδήσει. Κακώς, εμείς το παίζαμε δύο μέρες το θέμα αυτό. Και μάλιστα προχώρησαν και σε συλλήψεις οι αρχές, αγαπητέ φίλε. Πώς το λες ότι δεν άκουσες τίποτα ειδήσει? Δεν το λέγαμε εδώ στις ειδήσεις για το δυστύχημα? Ο ένας χαροπαλεύει, ο άλλος κατέληξε. Και εγώ το σχολίασα μάλιστα χθες Σάββατο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή να έχουμε πάντα. Σε απολαμβάνουμε γερός και δυνατός. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Θανάση που χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη συμπεριφορά κάποιων φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Σανέλ Αρίνα. Έχει δίκιο, αγαπητέ φίλε. Αυτοί οι βανδαλισμοί που έγιναν ήταν απαράδεκτοι και πρέπει οι δύο Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης, να εντοπίσουν ποιοι είναι αυτοί και να μην τους επιτρέψουν να ξαναμπούν στο γήπεδο. Ποτέ.
1: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.
9: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
11: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
10: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
11: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
10: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
11: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
10: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
9: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210.
13: Περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά Γιώργο. Καλημέρα στο Δανιήλ που μου γράφει ότι εγώ την Άννα Βύση Γιάννη τη θυμάμαι από την Μπουάτ Διαγώνιο στην Πλάκα 1975 μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Τότε ξεκίνησε το 74-75. Πιτσιρίκα η Άννα Βύση, 18-19 χρονών. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Προχθές ήταν η τελευταία Παρασκευή που σου έστειλα στην εκπομπή, καθώς από την Πέμπτη αρχίζω δυναμικά τα μαθήματά μου στη σχολή μου και οι ώρες που θα είμαι εκεί θα είναι 9 με 1. Και δεύτερον, κατά τη διάρκεια των έργων στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα παίξει από τα 27 μέχρι το 29 στο ΑΚΑ. Τα είπαμε αυτά, Νίκο, τα σχολιάσαμε νωρίτερα. Γράφει το ίδιο αυτό που σχολιάσαμε πριν, το είπαμε. Από το 29 θα ξαναπαίξει το καινούριο Καραϊσκάκη, αν ολοκληρωθούν τα έργα έτσι όπως έχουν προβλεφθεί, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί. Ο Νίκος σχολιάζει το γεγονός ότι βγήκε σε δημόσια διαβούλευση χθες το νομοσχέδιο για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού. Προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 σε 52.000 θέσεις για φιλάθλους. Λοιπόν, για πάμε στο Μάνο τον Γκρανίδη να του πούμε καλημέρα όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, μεγαλώνει αντί να μικραίνει το χάσμα, διαβάζω αγαπητέ φίλε Μάνο, όσον αφορά τα ακίνητα, το χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων και των τιμών πώλησης κατοικίας. Και αυτό προκύπτει από έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί.
1: Ναι. Ευρωπαϊκές, Ευρωπαϊκές, Eurostat, έτσι, και κυρίως μιλάμε για το έτος 2025, ναι. Δεν έχουν πάει στο 26, δεν έχει κλείσει. Κοίταξε, για παράδειγμα, ας πούμε, να πάρουμε την Ελλάδα. Ένα περίπου το 1 τέταρτο των οικοκυριών καταβάλει πάνω από το 40% του εισοδήματος για να καλύψει τεγαστικές ανάγκες. Ναι. Ένα μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήτανε 31 όμως, Γιάννη. Mm-hmm. Το δουλεύουμε και αυτό, έτσι. Που έχει πέσει, σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, τα έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, εκεί έχουμε ένα θέμα. Ενώ ανεβαίνουν τα ονομαστικά εισοδήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έχει ειδοποιήσει η κυβέρνηση. Τώρα, αυτό βέβαια θέλει πολλές πολιτικές για να μειωθεί. Είναι και το κόστος ενέργειας πολύ μεγάλο. Δεν είναι εύκολο να μειωθεί, έτσι. Όλος ο πληθωρισμός γενικά που υπάρχει.
0: Τώρα, όσον αφορά τα ενίκια, διαβάζω ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,8% σε πανελλαδικό επίπεδο το 26. Μιλάμε για το 26 σε σχέση με το 25.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η άνοδος αυτή φτάνει στο 4,3% στην Αττική, στο 3% στη Θεσσαλονίκη και το 4% στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, είναι από έρευνα της Remax, έτσι, για πραγματικά ενίκια. Κοίταξε, είναι μια άνοδος που είναι μικρότερη από πέρσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε μια μείωση της ανόδου, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα πει είναι καλό, όχι, γιατί πάλι έχουμε άνοδο. Αλλά αν θυμάσαι πέρσι μέσα στο 7-8%.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να πέφτει δηλαδή, αυτός ο ρυθμός αύξησης. Πάμε δηλαδή στην ισορροπία πλέον. Mm-hmm. Γιατί το 3% μπορεί να μην είναι εξαιρετικό, μπορεί να μην είναι και 3%, είναι σε κάποια ακίνητα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πέσει και ενίκια.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήταν πολύ ψηλά. Τα πραγματικά ενίκια πάντα μιλάμε, όχι τη αγγελία, να μην μπερδεύει το κόσμο.
0: Ναι.
1: Και το λέω για του ακροατές μας, γιατί πολλοί με ρωτάνε, μου λέει, εγώ βλέπω τις αγγελίες. Οι αγγελίες είναι αυτά που ζητάει ο άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τα πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Που καταγράφονται. Άρα, ένα θέμα λοιπόν είναι ότι ανεβαίνουν τα ενίκια. Τώρα, απ' την άλλη, βέβαια, η ζήτηση παραμένει πολύ μεγάλη και το επιβεβαιώνει αυτή η έρευνα. Το έχουμε πει μαζί 100 φορές. Μέχρι 250.000 ευρώ. Εκεί είναι το μεγάλο όγκο. Που είναι και οι Έλληνες, έτσι.
0: Mm-hmm. Ό,τι σηκώνει το βαλάντιο των Ελλήνων. Μάλιστα. Τώρα.
1: Και μεγάλη πίεση στα μικρά σπίτια, να το πούμε και αυτό. Κάτω από 600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ.
0: Τώρα, μια χρηστική πληροφορία, πού και γιατί μπορεί να κολλήσει η αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτηρίου σε κατοικία. Νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό να μας το σχολιάσει.
1: Έχει ενδιαφέρον ένας νέος νόμος, να το πούμε, γιατί πολύ
0: νέα ρύθμιση.
1: Νέα ρύθμιση που πέρασε, ψηφίστηκε από το Υπουργείο, από το ΙΠΕΝ, που μπορείς να κάνεις αλλαγή χρήσης επαγγελματικού κτιρίου,
0: ναι.
1: Να τονίσω επαγγελματικού, βιοτεχνικού, ας πούμε,
0: mm-hmm.
1: σε κατοικία μόνο. Μόνο ναι. σε κατοικία, κατά παρέκκληση των διατάξεων, ακόμα και να μην επιτρέπεται από τις χρήσεις γης. Κυρίως αφορά εκτός σχεδίου περιοχές ή παλιές βιοτεχνικές περιοχές. Mm. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρήσει όλη την νομοθεσία. Δηλαδή, mm. ο κανονισμός να το επιτρέπει να βγουν οι εγκύκλοι, οι εφαρμοστικές που δεν έχουν βγει, το τονίσαμε γι' αυτό και από την Πομιδά. Δεν βγαίνει απλά ένας νόμος στην Ελλάδα, πρέπει να βγουν και οι εφαρμοστικές εγκύκλοι. Δεν έχουν βγει. Έτσι περιμένουμε, ελπίζουμε να βγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο σημαντικό, ότι πάλι πρέπει να κάνει τη διαδικασία αλλαγής χρήσης. Ναι, άδεια, φάκελο κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι έτσι απλά κάνω μια δηλώση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μάνο Γκρανίδη. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Πάντα χρηστικά τα θέματά σου. Καλημέρα, να είσαι καλά Μάνο. Με αυτό το τραγούδι ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Κέρδισε η Άννα Βύση το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1977 για να κάνουμε και μια αναδρομή στην Άννα Βύση, την περίοδο που δεν της έγραφε τραγούδια ο Καρβέλας, γιατί η Άννα Βύση προϋπήρχε επαγγελματικά του Καρβέλα.

0: Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Κέρδισε το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη, η Άννα Βύση, το 1977. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην Άννα Βύση. Βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Θοδωρή. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Λοιπόν, πάμε στο Λευτέρη Καρχημάκη, τον υποψήφιο βουλευτή στην Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Ο Λευτέρης ο Καρχημάκης είναι απόφυτος της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, είναι λέκτορας ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Χάγης Ολλανδίας και βέβαια είναι και συντονιστής ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και δική μας χαρά που μιλάμε με ένα νέο στέλεχος, ένα νέο άνθρωπο στην πολιτική. Τώρα, για πείτε μου αν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ, τι περιμένετε να ακούσετε αυτήν την εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά την στήριξη για την ενέργεια και τι πρέπει κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη των θέσεων, κατά την άποψη και το κυβερνητικό σας πρόγραμμα να θέσει στην Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου εκεί θα κριθεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό αν θα πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής ή όχι.
1: Να ξεκινήσω τα βασικά. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας πω τι θα έπρεπε να ανακοινώσει.
0: Αυτό ακριβώς θα ήθελα να ακούσω.
1: Και είναι τρία πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξέρετε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε ένα ερώτημα το οποίο πλανά το πάνω από τα ραδιοφωνικά.
0: Θα το παλέψει στις Βρυξέλλες αυτό, αν μας δώσουν την ρήτρα διαφυγής.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα μου επιτρέψετε να φτάσω στο κατά πόσο χρειάζεται, στο κατά πόσο χρειάζεται την άδεια των Βρυξελών. Ξέρετε, όταν ρωτάγαμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μα πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά,

0: μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ δεν ισχυρίζει ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια μόνιμη μείωση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση μια τρίμηνη με πεντάμηνη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όσο διαρκεί η κρίση.
1: Αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχει αίσθηση ή εντύπωση, να το πω διαφορετικά, ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά μόνιμη μείωση κατά της, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μιλάτε για προσωρινή λοιπόν.
0: Εμείς μιλάμε για μια προσωρινή μείωση όσο διαρκεί η κρίση, για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα περιθώριο χρόνου προκειμένου να εφαρμόσουμε και τα υπόλοιπα μέτρα πολιτικής, τα οποία προφανώς μπορούν να μειώσουν τις τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι τα άλλα μέτρα πολιτικής?
1: Mm-hmm.
0: Τα άλλα μέτρα πολιτικής είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστερίων. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ηγεσία της οποίας δεν είναι σοσιαλιστές, η Κριστίν Λαγκάρντ προέρχεται από την ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς, λέει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας αυτή τη στιγμή στα καύσιμα προέρχεται από τον λεγόμενο πληθωρισμό πληστείας. Δηλαδή, τα διελιστήρια και διάφορες εταιρείες ενέργειας πάνε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Γιατί κέρδει ένα βαρέλι, λέει ότι είναι υπερκέρδη η Κριστίν Λαγκάρντ, για 10 με 12 δολάρια. Τι κέρδει ένα βαρέλι έχουν τα ελληνικά διελιστήρια? 35. Και τριπλασίασαν τα κέρδη τους. Ή ξέρετε εσείς κάποιον άλλον ο οποίος κατάφερε μέσα σε μία χρονιά να τριπλασιάσει τα έσοδά του? Εγώ κανέναν. Μάλιστα, τη στιγμή που η Κριστίν Λαγκάρντ λέει ότι αυτά είναι υπερκέρδη και ότι μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακούστε, να τους φορολογήσουμε και να βάλουμε πλαφόν. Γιατί δεν το κάνουμε?
1: Μάλιστα.
0: Άρα, το δεύτερο είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστήριων. Και το τρίτο, για να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι η φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων.
1: Ναι. Τώρα, τι περιμένετε εσείς από την Ευρώπη, τι εκτίμηση και τι πληροφορίες έχετε? Θα γίνει μάχη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη ρήτρα διαφυγής. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Σύνοδος Κορυφής. Προφανώς έχει γίνει και μια προεργασία, κυρίως από τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup. Έχετε κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ελπίδες να πάρουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής ή όχι?
0: Ελπίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δουλέψει με την πολιτική της οικογένεια. Σαν ΠΑΣΟΚ, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές το έχουμε κάνει. Ξέρετε, πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ήταν να υπάρξει μια κοινωνική ρήτρα διαφυγής και για τις δαπάνες, για τη στήριξη των οικοκυριών για την ενέργεια, αλλά και για τις δαπάνες οι οποίες αφορούν το κοινωνικό κράτος μετά τον COVID. Τότε οι συντηρητικές κυβερνήσεις και η δική μας μαζί είχε πει όχι, όπως και εκείνη της Ολλανδίας, της Γερμανίας και ούτω καθεξής. Σήμερα αυτήν την αιμονή στην λογική, την αγροεπιτρεπή όρος μπακαλικής οικονομικής, δηλαδή που δεν αναγνωρίζει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν και άνθρωποι, και ότι εφόσον υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, είναι σημαντικό να επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή, τη βρίσκουν μπροστά μας. Διότι οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαφωνούν κάθετα και χρειάζεται ομοφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, ελπίζω να έχουν κάνει τη δουλειά τους.
1: Τώρα,
0: τη δουλειά μας την κάναμε.
1: Θέλω και την εκτίμησή σας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, μετά τη συμφωνία της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, αν κατά την εκτίμησή σας αυτό το γεγονός ότι θα ρίξει άμεσα δηλαδή χιλιάδες τόνους στην αγορά θα έχει αποτέλεσμα και θα δούμε να αποκλιμακώνονται διεθνώς οι τιμές στα καύσιμα. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Για άλλη μια φορά έχει σημασία να δούμε ποια θα είναι η στάση της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η Ευρώπη θα δεχτεί τα ρωσικά καύσιμα?
1: Ναι, ωραίο ερώτημα αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον νομίζω όλης της ιστορίας.
0: Δηλαδή, εάν το δεχτεί, έστω και δια της πλαγίου, δηλαδή μέσα από εισαγωγές δεύτερες από την ΣΥΠΑ, υπάρχει μια πιθανότητα να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Αλλά θα ήταν σαν να πυροβολεί τα πόδια και τη στρατηγική της μέχρι σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, μέχρι σήμερα αυτό το οποίο έχει πει η Ευρώπη είναι ότι δεν έχω καμία εισαγωγή από τη Ρωσία γιατί θέλω να την τσακατέψω οικονομικά. Άρα εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα στο κατά πόσο η ευρωπαϊκή ηγεσία.
1: Είστε επιφυλακτικός και καλά κάνετε, γιατί έχουμε ξαναδεί το ίδιο έργο ή περίπου το ίδιο έργο. Να είστε καλά, κύριε Ελευθέρη Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ
1: να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πότε θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, την τελευταία στιγμή στην πορεία προς εκλογές, ή θα υπάρξουν εσωκομματικές ανακοινώσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη νωρίτερα?
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι στο 80% και πλέον. Η ανακοίνωση αυτή κατά αυτήν στα χέρια του Πρόεδρου.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Θα είναι υποψήφιος στην Δυτική Αθήνα ο κύριος Καρχημάκης. Βαρύ όνομα για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια της Άννας Βύση. Παλιό τραγούδι. Καλημέρα στο φίλο το Βαν. Καλημέρα, Γιάννη. Αν βάλει τη Βύση να πει τραγουδιστά τα συστατικά μιας συσκευασίας από γαριδάκια για παράδειγμα, επιτυχία θα κάνει. Μα είναι αναμφισβήτητο το ταλέντο της γυναίκας αυτής.

Καλημέρα στο Λευθέρη το Δουλγεράκη, καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να έχουμε μια όμορφη και φθινοπορεινή Κυριακή και πάνω απ' όλα να χαμογελάμε. Να σε καλά Λευθέρη, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σπύρο που μου γράφει ότι αμφιβάλλω, αγαπητέ. Καλημέρα φίλε Γιάννη, αμφιβάλλω αν θυμάται να τα τραγουδήσει η Βύση τα τραγούδια που βάζεις. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια και άλλαξε στυλ. Όμως απ' την άλλη, ίσως αυτή η αλλαγή του στυλ είναι που την έκανε διαχρονική και απευθύνθηκε και σε άλλα ηλικιακά κοινά. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς παλιοί μεγαλώνουμε. Καλημέρα στο Σάκη. Εντάξει, εμείς το είπαμε το γεγονός αυτό για την έκρηξη. Κάποια άλλα όμως μέσα, έχεις δίκιο αγαπητέ Σάκη, δεν το μετέφεραν καν ως είδηση. Δεν είπαν το παραμικρό, έχεις δίκιο. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι με τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει η συγκατοίκηση μάλλον θα ξαναγίνει συνήθεια, μόνο που τώρα δεν θα μιλάμε για δύο άτομα, αλλά για τρία και τέσσερα κάτω από την ίδια στέγη, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο Καρβέλας Γιάννη μας θυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο συνθέτης σε ένα τραγούδι. Να θυμίσω και εγώ ότι παλιά οι δίσκοι που κυκλοφορούσαν έλεγαν απ' έξω συμμετέχουν οι τάδε τραγουδιστές. Μου στέλνει και ένα υστερόγραφο φίλος. Η Βύση και ο Καρβέλας πάντα μας έχουν δείξει πως έχουν ένα δικό τους και μοναδικό τρόπο να επικοινωνούν. Η άποψή μου είναι ότι μόνο αν φύγουν από τη μέση οι καλοθελητές και μείνει ο Νίκος με την Άννα, θα λυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους. Και αυτό υπέροχο τραγούδι, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ακούστε μήνυμα κλασικού Ελληναρά. Μας έχετε ζαλίσει πρωί-πρωί με τις αρχαιολογίες της Βύσης. Γιατί σε υποχρεώνει κανένας πρωί-πρωί να ακούς κάτι συγκεκριμένο, αγαπητέ φίλε? Σου είπε κανένας με το ζόρι να ακούς Real FM και Γιάννη Παπαγιάννη? Βάλτε και κάτι πιο σύγχρονο, μια Μποφίλιο. Αλλά ξέχασα, δεν είναι του κόμματος αυτή. Είναι άλλου κόμματος η Μποφίλιο, αν θες να πεις αυτό. Ξεκάθαρα με τον Καρβέλα και όχι με τη φιλάργη Ριανούλα. Ένας ακόμα που παίρνει το μέρος του ενός ή της άλλης, χωρίς να έχει ιδέα στην πραγματικότητα. Απλά θέλει να κάνει τον έξυπνο. Τι διαβάζουμε τόσα χρόνια εδώ? Καλημέρα στο φίλο το Θάνο. Γιάννη, καλημέρα, υγεία και δύναμη, ο Θεός τα καλύτερα. Καλά, συγγνώμη, ο Ζελένσκι είναι τόσο επιπόλαιος που πίστευε ότι ο Τραμπ θα πάρει το μέρος του και θα πολεμήσει στα πετρέλαια τον Πούτιν για χάρη της Ουκρανίας. Και επειδή είμαι μέσα στα πετρέλαια, η απόφαση συνεργασίας έχει πάρθει εδώ και τρεις μήνες. Καλά κρασιά, Βλαγκοντιμίρ, γράφει ο φίλος για τον Ζελένσκι. Θα έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή μετά το άδειασμα του Ντόναλντ Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται, στρώνει το χαλί για την ανατροπή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Σχολιάζει. Είναι πολύ επιπόλαιο από την πλευρά ακροατών. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση έναν, δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει μηνύματα άλλων ακροατών να παίρνουν το μέρος της Άννας Βύση, του Νικού Καρβέλα. Μάλλον οι πιο σοβαροί δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Τι να πάρεις το μέρος υπέρ του ενός ή της άλλης όταν δεν ξέρεις τι πραγματικά έχει συμβεί μεταξύ τους? Παρακολουθείς, λες την άποψή σου, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φανατισμός. Ποιος από τους δύο θα κερδίσει? Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας τιμεί. Προς το παρόν, αυτός που τρίβει τα χέρια του, ξέρετε ποιος είναι? Ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ. Λοιπόν, έγινε επεισόδιο. Σας τα είπα και το πρωί, θα σας τα πω τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα πήγαν προχθές να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες περίπου ύψους 1 εκατομμυρίου, για την ακρίβεια 850-860 χιλιάδων ευρώ. Δεν του επέδωσαν τελικά το έγγραφο. Υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση. Του το έστειλαν χθες ηλεκτρονικά μέσω email, από τα email δηλαδή τα οποία έχει η ΑΔΕ στην φορολογική ταυτότητα του καθενός. Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καρβέλας άρχισε να διαμαρτύρεται με φωνές, έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Δημιουργήθηκε ένταση. Ήταν τέτοια που, σύμφωνα με κάποιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου, όπως σας είπα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και τώρα μένει να δούμε αν το ποσό των 850.000 ευρώ, 860 για την ακρίβεια, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν ή αν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν δικαιολογείται το ποσό από άλλες πηγές ή όχι. Θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση.
1: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up.
7: παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη?
10: TRT 95,1 FM Stereo.
9: Ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη? Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Ένας άνδρας με τραύμα στο κεφάλι βρέθηκε νεκρός τη νύχτα στη Γλυφάδα. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Ωστόσο, η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο 8 κάλικες και ερευνά πλέον τις συνθήκες της δολοφονίας. Επίθεση Τραμπ εναντίον Ζελένσκι. Μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όχι να χτυπάς δηληστήρια, του διεμήνησε μετά τη συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά τις επόμενες εβδομάδες. Ζήτησε μάλιστα από τους Ουκρανούς να προχωρήσουν σε εκλογή νέου ηγέτη, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν πλέον οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα, η κίνηση στο Λακανοπέδιο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χαίρομαι που υπάρχουν η πλειοψηφία των ακροατών. Δεν παίρνουν το μέρος ούτε της Βύση ούτε του Καρβέλα. Όπως πολύ σωστά γράφει και ο Νίκος Ολικουρίνος. Και οι δύο Γιάννη είναι ιστορικά μεγάλοι και ταλαντούχοι στο χώρο. Ο καθένας τώρα κάνει την επιλογή του.
1: Μες στην έρημη πλατεία.
0: Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην κυρία Φανή Μαυροπούλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Όταν μπαίνει το συμφέρον, ξεχνιούνται όλα. Διαβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Ντουμάση. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, ζωγραφίδη. Καλημέρα Γιάννη, η Άννα Βύση τραγούδησε εξαιρετικά τραγούδια πριν τον Καρβέλα, ποιοτικά και μελωδικά. Θα σου θυμίσω κι άλλα. Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά, βεβαίως. Τραγουδάρα και αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για να δούμε σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι. Με τόσα σκάνδαλα που έσκασαν τελευταία για τη Σίτι, βέβαια. 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εννοείται και από τον Real FM η μετάδοση ραδιοφωνική. Καλημέρα στον αγαπητό τον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η αντιδικία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην περίπτωση Βύση καθιστούν κυρίαρχο ότι μια καλλιτέχνη έχει συνδέσει χειραγωγικά τον καλλιτεχνικό και επαγγελματικό τη βίο με έναν συνθέτη. Μετακόπηκε το μήνυμα. Γι' αυτό να μου στέλνετε πιο μικρά μηνύματα, κύριε Κιμιονή. Είναι τεράστια τα μηνύματά σα. Κόβονται τα μηνύματα και χρειαζόμαστε πιο γρήγορα μηνύματα, πιο άμεσα και πιο παρεμβατικά. Καλημέρα στο Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε. Βεβαίως, αυτό είναι το θέμα. Θες να σου κάνω εγώ μερικά ερωτήματα που έχουν σημασία κατά τη γνώμη μου από την ιστορία αυτή? Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Θα σου πω τώρα τι εννοώ. Καλημέρα και στο φίλο που δεν υπογράφει το όνομά του, ούτε το μικρό το όνομα δεν μας γράφει. Δεν έχει σημασία, το διαβάζουμε το μήνυμα. Το να ασχοληθεί κάποιος με τον Καρβέλα και τη Βύση σε μια χώρα που οι φοιτητές δεν πάνε σαν πανεπιστήμιο επειδή δεν έχουν οι γονείς τους χρήματα να πληρώσουν το ενίκιο ενός σπιτιού, είναι το άκρο ναό της ηλιθιότητας, γράφει ο φίλος. Καλά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ασχοληθείς με τίποτε άλλο επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα ή έχει φτωχοποιηθεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μπορείς να ασχοληθείς και να σχολιάσεις άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τι σχολιάζεις για όλα αυτά. Ξέρετε από αυτή την ιστορία τι με ενδιαφέρει εμένα? Πώς ελέγχεται αν όλα τα εισιτήρια μιας συναυλίας έχουν εκδοθεί νόμιμα? Αυτά είναι τα ζητούμενα. Πώς διασταυρώνονται τα εισιτήρια που πολλούνται ηλεκτρονικά με τα πραγματικά έσοδα μιας διοργάνωσης? Δεν εννοώ μόνο τη συναυλία της Άννας Βύση, γενικότερα τις συνευλίες των καλλιτεχνών. Ποιος ελέγχει τα έσοδα από εισιτήρια που πολλούνται στην είσοδο του χώρου? Θέλω να πω, μπορούν να τεθούν μια σειρά από ερωτήσεις που όταν κλείσει, εύχομαι να κλείσει κάποια στιγμή με το καλό η ιστορία αυτή, θα πρέπει να τεθούν ως ερωτήματα. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, τι συμβαίνει με τις συναυλίες, με τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Όλο αυτό, αν θέλετε, το πλέγμα ερωτήσεων που αφορά και εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες. Ποιος έχει την ευθύνη για την απόδοση των φόρων, ο διοργανωτής, ο καλλιτέχνης ή και οι δύο? Πώς ελέγχονται οι αμοιβές καλλιτεχνών και οι συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής? Τι γίνεται όταν μέρος της αμοιβής καταβάλλεται σε μετρητά? Πώς ελέγχονται οι υπεργολάβοι, οι εταιρείες παραγωγής και οι προμηθευτές μιας συναυλίας? Τα έγραψα εγώ τα ερωτήματα. Γιατί προκύπτουν από όλα αυτά. Ποιες είναι οι κυρώσεις όταν διαπιστώνεται απόκρυψη εισόδων? Πέφτουν φορολογικά πρόστιμα ή πέφτουν μόνο στον απλό πολίτη και στις μικρές επιχειρήσεις? Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε όλες τις συναυλίες που γίνονται? Δεν μιλάμε μόνο για την Άννα Βύση. Απλά η Άννα Βύση είχε τον περισσότερο κόσμο από όλους. Πόσες παραβάσεις έχουν εντοπιστεί και ποιο είναι το ύψος των προστήμων? Πώς ελέγχεται η απόδοση του ΦΠΑ στα εισιτήρια και στις λοιπές υπηρεσίες? Χρησιμοποιεί ΑΔΕ ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων? Βλέπετε. Από αυτή την ιστορία μπορούν να βγουν πολύ ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν και την οικονομία και την αγορά και εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης θα είναι σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί μας να σχολιάσει ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Ανέστειλαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι Αλής, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μεγάλο θέμα. Στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα ψαράδικα βεβαίως που αγοράζουμε ψάρια και στα καταστήματα, στα ρεστοράν δηλαδή και τις ταβέρνες. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Έλεγα πριν από λίγο ότι τελικά η Αλής, μετά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε προσωπικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός, όταν τους είδε στην Χαλκιδική, είδε ένα κομμάτι, ένα μέρος των εκπροσώπων των Αλιέων, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις, τους είδατε και εσείς στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει θέμα με τους Αλής και δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Είναι και η συμπεριφορά των Τούρκων. Το έχουμε φύξει εδώ κατ' επανάληψη το θέμα αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές και σε αυτή την κοινωνική ομάδα των φαντς και των τραπεζών.
2: Σωστά. Εγώ το συνάντησα την Παρασκευή το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο περιοδίας μου στη Θράκη, και είχα πολύ ωραία συνάντηση μαζί του στην Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια δραστήρια κοινότητα ψαράδων, η οποία όμως είναι έτοιμη να εγκαταλείψουν το κλάδο. Να σηκωθούν να φύγουν. Είχα και πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις εκεί. Ο πατέρας μιας παλιάς μου φοιτήτριας είναι ψαράς και μίλησα με τα παιδιά εκεί και μου είπαν πώς ακριβώς βγαίνει το μεροκάματο. Λοιπόν, θέλω να μέσα από την εκπομπή σας να εκπέψω κι εγώ σως. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε να τρώμε ελληνικό ψάρι και αν πραγματικά θέλουμε αυτές οι οικογένειες να παραμείνουν στον τόπο τους, στην Αλεξανδρούπολη και στα νησιά, θα πρέπει να βάλουμε πλάτη. Το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι δεν μπορούν πλέον. Είναι απαγορευτικό να βγάλουν τα σκάφη τους κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Ο αθέμητος ανταγωνισμός από απέναντι, από Τούρκους Αλής, ο οποίος φτάνει σε εξοργιστικά όρια αθέμητων πρακτικών. Η τελευταία ερώτηση που κατέθεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένω την απάντηση ήταν μετά από εκτοπισμό ψαράδων ακόμα και στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων. Φτάσανε δηλαδή σε πάρκο Natura, ψαρεύαν. Δεν είναι μόνο ότι εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες με τα θηριώδη σκάφη τους, τις μηχανότρατες. Καταστρέφουν και το βυθό, καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Στο πάρκο Βορείων Σποράδων που προστατεύεται η φώκια, απαγορεύεται η αλεία γενικώς. Μπαίνουν μέσα, αλωνίζουν.
0: Ναι, ούτε δίνουν λογαριασμό σε κανέναν οι Τούρκοι ψαράδες.
2: Έτσι ακριβώς, διότι οι Ευρωπαίοι δηλαδή.
0: Το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, το λιμενικό. Υπάρχει ένα στίγμα το οποίο εκπέμπεται από όλα αυτά τα σκάφη. Ξέρουμε κάθε στιγμή που βρίσκεται κάθε τέτοιο σκάφος τουρκικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται, ξέρετε τι είναι, είναι όλες αυτές οι παραβιάσεις να συστηματοποιηθούν, να πάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεκμηριωμένα και να απαγορευτούν οι εισαγωγές αλλιευμάτων. Υπάρχει οδηγία η οποία λέει παράνομα αλλιευμένα προϊόντα απαγορεύεται να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται περί καραμπινά.
0: Εσείς είσαι ως ευρωβουλευτής και οι άλλοι συναδελφοί σας όλων των κομμάτων έχετε φέρει το θέμα στην Ευρωβουλή. Έχετε δηλαδή. Είχαμε κάνει εκπομπή, έχετε δίκιο.
2: Ακριβώς. Έχω καταθέσει 4 παρεμβάσεις. Απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα προχωρήσει σε μέτρα σε περίπτωση που υπάρχει τεκμηρίωση.
0: Τι μέτρα. Άρα το μπαλάκι, δηλαδή, τι μέτρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Απαγόρευση εισαγωγών. Άρα το μπαλάκι, προσέξτε, το μπαλάκι το πετάει πάλι στις κυβερνήσεις. Εδώ λοιπόν με αίσθημα εθνικής ευθύνης, καλό και την ελληνική κυβέρνηση, να δούμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς δηλαδή πιέζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν έρχεται όμως η Κομισιόν και σου λέει, παιδιά, κάντε μου εισήγηση για sanctions, για κυρώσεις, για μέτρα, για απαγορεύσεις. Θέλω λοιπόν να καλέσω και μέσα την εκπομπή σας στην ελληνική κυβέρνηση να δει το θέμα με μια διάσταση προφανώς γεωπολιτική, αλλά και μια διάσταση αμυγώς κοινωνική. Αν ερημώσουν τα νησιά από τους ψαράδες, εάν σταματήσουν αυτοί οι φύλακες και προστάτες των θαλασσών να βγαίνουν το πρωί να καλάρουν, όπως λέμε στην ψαρική, στην αλλιευτική γλώσσα, να ρίξουν τα φύχια τους, να ρίξουν τα παραγάδια τους, τότε στην πραγματικότητα έχουμε αποσύρει και μια στοιχειώδη θωράκιση των θαλασσών μας, έτσι. Και κάτι άλλο, αυτό που αναφέρατε. Είναι το ενεργειακό κόστος, είναι ο θέμητος ανταγωνισμός και είναι και ο βραχνάς από τα φαντς. Ξαναρχόμαστε σε ένα θέμα που σας έχει έτσι απασχολήσει και εσάς δημοσιογραφικά και εμένα κοινοβουλευτικά. Ο ρόλος των φαντς και των services, που μάλιστα στην εσχατιά της χώρας μας, σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές όπως η Θράκη, προχωράνε σε πληστηριασμούς ακινήτων, σε χωράφια και σκάφη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί είναι σημαντικό ότι φυσικά χάνουν χιλιάδες Έλληνες τα σπίτια τους από τα λεγόμενα κοράκια, αντίπινα και ουφακής. Είναι ακόμα πιο σημαντικό όμως ότι αλλάζουν χέρια χωράφια στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και σε όλες τις άλλες ακριτικές περιοχές στο Σουφλί. Και σκάφη. Τους παίρνουν τα σκάφη εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό. Προσέξτε, εταιρείες με αφημί ευρωπαϊκό και με φυσικά πρόσωπα από την απέναντι πάντα. Ναι. Και ονοών, νοήτο.
0: Τώρα, η αναστολή μέχρι πότε είναι? Γιατί έχουν διάφορους συνδικαλιστικούς κλάδους. Άλλοι είναι αποφάσισαν για προσωρινή αναστολή.
2: Εγώ την Παρασκευή που τους επισκέφθηκα, πέτυχα τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα στη διάρκεια της συνέλευσης που κάνανε για να αποφασίσουν παράταση ή αναστολή των κινητοποιήσεων. Ναι. Αποφάσισαν αναστολή ως ένδειξη καλής θέλησης μετά την...
0: Ποιοι ψαράδες, γιατί κάποιοι αποφάσισαν αναστολή επαόριστο, θα ξανασυνεδριάσει ο κλάδος και κάποιοι αποφάσισαν, είναι και διάφοροι σύλλογοι.
2: Κοιτάξτε, έτσι και συνδικαλιστικοί φορείς. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει, η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους έχει αποφασίσει αναστολή, περιμένοντας να δουν εάν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε προτείνει στο ΠΑΣΟΚ ενίσχυση 50 λεπτά το λίτρο, έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Έστω σε βραχυπρόθεσμη φάση, δηλαδή από το Μάρτι μέχρι τον Νοέμβρη, σε συγκεκριμένες περιόδους που παροξύνεται το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει αναστολή πληστηριασμών για τέτοιες ευαίσθητες ομάδες, πράγματα δηλαδή πρακτικά που μπορούν να γίνουν. Η πολιτεία μπορεί να βάλει πλάτη. Εύχομαι και ελπίζω να συναισθανθούν ότι όλοι οι κλάδοι οι επαγγελματικοί έχουν τις ανάγκες τους, ειδικά ο κλάδος των αλλιέων, ακριβώς επειδή έχουμε ζητήματα στο Αιγαίο. Είναι ένας ευαίσθητος κλάδος που πρέπει κατά προτεραιότητα να τον δει η πολιτεία.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά κύριε Χαραντούρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γουλιέλμο, που μου γράφει ότι ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε πολλά πράγματα με τους ψαράδες, διότι η αναστολή της απεργίας είναι μέχρι την Πέμπτη. Δεν είναι μέχρι την Πέμπτη, είναι κάποιον εκ των αλλιέων μέχρι την Πέμπτη. Οι περισσότερες οργανώσεις των αλλιέων αποφάσισαν επαόριστο αναστολή της απεργίας και γι' αυτό θα πάνε την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπή αυτών για να δουν τον Πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Αυτό είναι το πλήρες ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη του Κουλούβαρδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα να διορθώσω την κυρία που είπε προηγουμένως για το τραγούδι «Έστειλα δύο πουλιά στην κόκκινη μηλιά» ότι είναι του Καρβέλα. Δεν είναι έτσι. Είναι του Καλδάρα, το δίσκο Μικρά Ασία, και το έχει ερμηνεύσει και η Χαρούλα Αλεξίου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Σταμίρη, τον καλό φίλο ακροατή που εκτός από το μεγάλο ντέρμπι του Ελικλάσκου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ζητά ο φίλος να αναφερθούμε και στο σημερινό ντέρμπι της Γάμα Εθνικής που ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν στον Πειραιά και όχι μόνο. Προοδευτική Κορυδαλλού αντιμετωπίζει τον Ιωνικό Νικαία στις 4 το απόγευμα.
3: Και κουτσα κουτσα όταν πέφτει.
0: Καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα. Σωστά αυτά που ζητούν οι ιδιοκτήτες των μηχανότρατων, αλλά το θέμα του σεβασμού του θαλάσσιου πλούτου χλωρίδας και πανίδας να το σέβονται και οι Τούρκοι και οι δικοί μας. Κακά τα ψέματα, οι δικοί μας δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Πάντως εμείς δεν ψαρεύουμε μέσα στα δικά τους όρια, μέσα στα δικά τους σύνορα, και αυτό είναι αποδεδειγμένο νομίζω. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη από το Αμβούργο, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Ο εγωισμός κατά τη γνώμη μου είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αγάπης. Μουσική Καρβέλα, ερμηνεία Βύση, το καλύτερο πακέτο κατά τη γνώμη μου. Να τα βρουν και να απολαύσουν το έργο τους, ίσως να είναι και θέμα ηλικίας οι παραξενιές τους. Για Τραμπ Ζελένσκι, όσα χτίζει διπλωματία με κόπο και υπομονή επί δεκαετίες, ο Τραμπ τα γκρεμίζει με μία δήλωση. Η αλαζονία και ο παρορμητισμός δεν είναι διπλωματία. Ο κόσμος δεν είναι προσωπικό παιχνίδι κανενός, γράφει ο φίλος ο Άκης από το Αμβούργο. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την κυρία Νικολέτα. Αυτό το ερώτημα το έθεσα και εγώ πριν, κυρία Νικολέτα. Να το ξαναθέσουμε από την αρχή. Από το απευθύνουμε προς τον κύριο Πιτσιλή, της ΑΔΕ. Πόσες συναυλίες και κέντρα διασκέδασης, εγώ θα σας έλεγα και πανηγύρια ακόμα, ελέγχθηκαν το 2025, το 2026 και παλαιότερα, και σε ποιες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. Για όλους λοιπόν. Καλημέρα στον καπετάνιο τον Τάσο τον Καμπά, καλημέρα σε όλους Γιάννη. Ρωσικά πετρέλαια η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης ήδη έπαιρναν. Τα δηλισμένα παράγωγα από Κίνα και Ινδίες από ποιο πετρέλαιο ήταν? Μα φυσικά από το Ιράν και από τη Ρωσία. Οπότε όλα τα άλλα απέχουν από την αλήθεια. Έχουμε σημειώσει εδώ και πολύ καιρό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κόψουν τα φτερά των χωρών του Περσικού και της Κίνας, επιθυμούν την πλανητική διακυβέρνηση με Ρωσία και ο Τραμπ θα μας αναγκάσει να τα βρούμε με Ρωσία μέσω ενεργειακού, άρα αλλαγή ευρωπαϊκών σχεδίων για το ουκρανικό θέμα. Η Ευρώπη, Γιάννη, όσο ζει με εσωτερικούς φόρους και με φορολογία καυσαερίων στα μεταφορικά μέσα, όπως τα πλοία, ποτέ δεν θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Το μόνο που πετυχαίνει είναι η φτωχοποίηση των Ευρωπαίων και η αναγέννηση των άκρων και του φασισμού.
4: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή να έχετε. Υγρασία και σήμερα. Ζέστη, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα μπουν βοριάδες στην Αττική και θα αλλάξει η θερμοκρασία. Θα πέσει. Και από Δευτέρα θα έχουμε μια εβδομάδα με αρκετές βροχές. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, να σας πω ότι διαβάζω πως μετά τα όσα γίνονται μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα, φαίνεται ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Αυτή με τοπική σύγκρουση άνοιξε και τις ορέξεις του κυρίου Πιτσιλή. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Άννα Βύση. Ξεκινώντας όχι από τώρα, από την τελευταία συναυλία δηλαδή, αλλά από τις δύο μεγάλες συναυλίες που, αν θυμάστε, είχε δώσει η ερμηνεύτρια στο Καλλιμάρμαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο, πρόπερση και πριν από 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε, γίνονται φίλο και φτερό όλες αυτές οι εταιρείες, ή και τι είναι, α, ε, δεν ξέρω. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχει μπει και η ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας Βύση πέρσι τον Οκτώβριο, η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Εξετάζεται, ερευνάται μάλλον, το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες κυπριακές και αγγλικές εταιρείες. Οι εταιρείες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες, της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφερόντων της ίδιας, και κάποιες από αυτές διερευνάται αν είχαν δηλώσει κανονικά το ΦΠΑ. Αυτονόητα αυτά. Αυτονόητα αυτά. Φαίνεται ότι από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας μεγάλος κερδισμένος και λέγεται Πιτσιλής. Θα βάλει αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Χρήστος Κρίγκα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε οικονομολόγε.
11: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί.
10: Να σου πω, θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή η ΑΔΕ να ενημερώσει το φιλοθεάμον κοινό. Πόσες συναυλίες και πόσα κέντρα διασκέδασης, εγώ δεν μένω μόνο συναυλίες, και πόσα κέντρα διασκέδασης έχει ελέγξει και αν έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις κατά το παρελθόν. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια εικόνα ή είναι δύσκολο?
11: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να το δούμε εύκολα αυτό σε δελτίο τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων, Γιάννη, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Έχει ξεκινήσει αυτός ο ελέγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Εμείς το έχουμε παρακολουθήσει σε διάφορα φόρουμ που έχουμε βρεθεί, έτσι, και από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής που κάνουν κάποιους αυτονόητους ελέγχους. Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, επειδή το έσοδο, γενικότερα το έσοδο από κέντρα διασκέδασης, από τέτοιου είδους συναυλίες γενικά, είναι αναρτώμενο σε πραγματικό χρόνο πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή, όταν χτυπάει μια ταμιακή μηχανή σε ένα τέτοιο κέντρο, να ξέρει ότι ενημερώνεται κατευθείαν η Ανεξάρτητη Αρχή. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το έχουν πει και στελέχη κιόλα τη Ανεξάρτητη Αρχή, ότι έχουν πραγματοποιήσει νωρίτερα ελέγχους σε πραγματικό χρόνο. Έχουν δει τι έσοδα αποκομίζει ένα κέντρο σε μια βραδιά. Και μετά από κάποιες μέρες, μέσα από το κέντρο της ψηφιακής διερεύνησης που έχει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κάνουν αυτούς τους ελέγχους να δουν αν χτυπιούνται σε επόμενα βράδια τέτοια έσοδα.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, παρουσία μια βραδιά και μετά.
10: Να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό, επειδή θα ξέρεις καλύτερα από εμένα. Όταν αγοράζεις ένα εισιτήριο για μια συναυλία ηλεκτρονικά, γιατί ηλεκτρονικά γίνονται αυτά, ελάχιστοι πηγαίνουν πλέον στα γκισέ. Διαβιβάζεται αυτό το εισιτήριο από την εταιρεία παραγωγής στο My Data?
11: Απόλυτα. Ρώτησες κάτι και πριν για την εταιρεία παραγωγής. Η εταιρεία παραγωγής, όταν πουλάει τα εισιτήρια, αυτά τα εισιτήρια πάνε αυτόματα στο My Data. Και θέλω να πω κάτι. Πλέον, Γιάννη, ο έλεγχος δεν γίνεται μόνο στο κομμάτι του εσόδου. Ο έλεγχος γίνεται και στο κομμάτι του χρήματος. Ο επόμενος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τι είναι? Κοιτάζει και τι χρήμα έχει εισρεύσει από την ίσπραξη αυτών των εισιτηρίων και το κάνει απόλυτο έλεγχο με το My Data, δηλαδή με το έσοδο το οποίο έχει ανέβει κατευθείαν.
10: Στην περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια, δεν λέω στις συγκεκριμένες συναυλίες, οποιαδήποτε συναυλία.
11: Δεν μιλάμε για καμιά συγκεκριμένη υπόθεση.
10: Ναι, ακριβώς. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποια εισιτήρια δεν μεταβιβαστούν αυτομάτως στο My Data, άρα μιλάμε για υπόθεση φοροδιαφυγής, θα εντοπιστεί σε περίπτωση ελέγχου.
11: Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση.
10: Θα γίνει διασταύρωση δηλαδή ηλεκτρονικά.
11: Θα γίνει πλέον σε σχετικά πραγματικούς χρόνους. Έτσι.
10: Ναι.
11: Γιατί τι είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα? Είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα οι έλεγχοι να παίρνουν την πενταετία και τη δεκαετία. Γι' αυτό είχε τεθεί και το θέμα της παραγραφής της δεκαετίας. Δεν έχει σχέση μόνο με το φορολογούμενο, αλλά έχει σχέση με το πώς το κράτος μπορεί να διερευνήσει έναν έλεγχο.
10: Ναι.
11: Γι' αυτό πήγαμε στην παραγραφή της πενταετίας και γι' αυτό πλέον οι έλεγχοι γίνονται πλέον εντελώς μπροστά και έχουν σχέση με το ανέβασμα του εσόδου.
10: Να σε ρωτήσω ένα δύο ακόμα πράγματα πρακτικά. Με εξαίρεση τις εορταστικές περιόδους, κυρίως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, πραγματική έλεγχη σε κέντρα διασκέδασης, σε μπουζουξίδικα, σε άλλου είδους κέντρα διασκέδασης, κάνει η ΑΔΕ, μπαίνει μέσα δηλαδή ελεγκτής να εντοπίσει τι ακριβώς γίνεται με τα εστία και με τα ποτά?
11: Απόλυτα γίνεται αυτό.
10: Μάλιστα.
11: Και πώς γίνεται αυτό απόλυτα? Αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τι κάνουν? Δημιουργούν ένα δεδομένο ελέγχου, ξέρουν δηλαδή σε μια βραδιά τι μπορεί να έχει αποκομίσει και αναμένουν. Όταν το έσοδο από το My Data ανεβαίνει την ίδια στιγμή που χτυπιέται η ταμιακή μηχανή στο κέντρο και είναι συνδεδεμένο βέβαια και με το POS, άρα και με την πληρωμή των εισπράξεων, μετά οι φορολογικοί ελεγκτές μέσω των δυνατοτήτων πλέον που έχουν μέσα στο AI, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αυτό το έσοδο.
10: Αυτό
11: όσον αφορά τα κέντρα, θέλω να σου πω τι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο τι γίνεται και πλέον και μπορεί να διερευνηθεί εύκολα. Όπως βέβαια και για τις εταιρείες παραγωγής τις οποίες αναφέρεις. Και η εταιρεία παραγωγής κοιτάζεται, ελέγχεται το έσοδό της, ελέγχεται τι έχει εισπράξει, ελέγχεται τι έχει πληρώσει στους καλλιτέχνες, έτσι, ελέγχεται τι έχει πληρώσει παράδειγμα για φωτισμό, για ήχο, για οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η έλεγχη απλά, Γιάννη, είναι πολύ πιο εύκολη πλέον.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις 9, Χρήστο, θα σου ξανατηλεφωνήσουμε να μας ενημερώσεις αν ανοίγει στα μέσα Νοεμβρίου η ρύθμιση για τις 120 δόσεις.
11: Ναι,
10: να μας
11: ναι,
10: εξηγήσεις βήμα-βήμα τη διαδικασία. Θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο σε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ.
11: Εντάξει, Γιάννη. Καλημέρα στο κράτος και πάλι.
12: Real FM.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
14: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρνή.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Καλά μας ταξίδια.
17: Χορηγός της εκπομπής είναι
18: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
19: TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
20: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
21: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
22: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
23: Σύρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
24: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
25: Ο καλός σας συνεργάτης.
26: Όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
27: Euphoria.
26: The Pit. Τε, τι λέτε. Ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
28: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Real FM. Η ώρα είναι 9.
29: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
30: Πολιτικές εξελίξεις.
31: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
32: Κοινωνία.
33: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
36: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός σημαίνει φως.
39: Γνήσια ενημέρωση παντού.
40: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
41: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Επίσης, η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται παράλληλα η δημιουργία εορταστικού καλαθιού, το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης την περίοδο των Χριστουγέννων. Ένας άνδρας με τραύμα στο κεφάλι βρέθηκε νεκρός τη νύχτα στη Γλυφάδα. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Ωστόσο, η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο 8 κάλικες και ερευνά πλέον τις συνθήκες της δολοφονίας. Θετικός στη συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Επιτίθεται μάλιστα κατά του Ουκρανού πρόεδρου Ζελένσκι. Μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όχι να χτυπάς δηληστήρια, του διεμήνυσε μετά τη συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο να προμηθεύσει ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ζήτησε δε από τους Ουκρανούς να προχωρήσουν σε εκλογή νέου ηγέτη ώστε να επιτευχθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επίθεση των Χούθη με πύραυλο στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και 309 τραυματίες.
42: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
43: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
41: Με 3-0 η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στην έκτη αγωνιστική της Super League. Στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στο βόλεϊ των γυναικών, ο Πανιώνιος κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας τον τελικό με 3-1 σετ τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
41: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτικά, Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότια έως 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Ευχαριστηθείτε τη μέρα σήμερα. Από το βράδυ θα βρέξει στην Αττική, γιατί από αύριο αναμένεται βροχερή εβδομάδα. Πιο φθινοπόρνο σκηνικό από αυτό το οποίο ζήσαμε την προηγούμενη, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα έρθουν και βροχούλες, καταιγίδες σε ορισμένα σημεία, μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Ποτιστικές βροχές σε κάποια άλλα, πάντως θα είναι πιο φθινοπόρνο το σκηνικό από αύριο. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Αγαπητό, που πάντα μας στέλνει ευγενικά την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Παναγιώτη, που μου λέει υπάρχει κόλπο για να μην χτυπάει στο My Data. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον Τζιασιώτη. Καλημέρα και πάλι. Τώρα ξύπνησε ο Πιτσιλής. Έπρεπε να σκοτωθούν Βύση Καρβέλας για να κάνει τους αυτονόητους ελέγχους για συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Πιστεύετε πραγματικά ότι μετά από τόσα χρόνια θα βρει κάτι, θα εισπράξει όχι εκατομμύρια αλλά δεκάρα τσακιστή? Εγώ προσωπικά το πιστεύω, ναι, ότι θα εισπράξει πολλά, αγαπητέ φίλε. Αλλά είναι μια άλλη διαφορετική προσέγγιση από εσένα. Εμένα, μάλλον για επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυβέρνησης μου μοιάζει, μπας και πιστέψει το πόπολο ότι φορολογούνται σωστά και οι πλούσιοι. Μάλιστα. Είναι μια άποψη. Γι' αυτό τη διάβασα, διαφορετική από τη δική μου. Η δική μου άποψη την κατέθεσα και την είπα. Είναι ότι αυτή η υπόθεση έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τον νόμο και όλο αυτό για το οποίο συζητάμε σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και όχι μόνο. Και η δεύτερη, πιο σημαντική κατά την γνώμη μου, είναι η φορολογική διάσταση.

0: Λέει ο φίλος, μισό λεπτάκι να βρω το μήνυμά του. Ο αγαπητός φίλος, Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μου έστειλε κάποιος φίλος ακροατής μήνυμα ότι αν ήταν στη θέση του Καρβέλα κάποιος άλλος πολίτης, ο οποίος δεν είναι δημόσιο πρόσωπο και δεν είναι ευρέως γνωστός, και συμπεριφορόταν με αυτή την επιθετικότητα απέναντι στους ελεγκτές της ΑΔΕ, η ίδια θα ήταν η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά της ΑΔΕ ή όχι? Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως εστάλει το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καρβέλα. Λοιπόν, ανοίγει σε λίγες μέρες η διαδικασία για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Χρήστος Κρίγκας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Θα μας εξηγήσει πώς θα γίνει βήμα-βήμα η διαδικασία ένταξης και τι πρέπει να κάνουμε εμείς όσοι τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε να υπαχθούμε σε αυτή. Καλημέρα και πάλι, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Λοιπόν, σε ακούμε ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ξαναζεσταίνεται ένα θέμα της ρύθμισης των 120 δόσεων. Πότε είχαμε προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων? Το 2019. Θα λέγαμε κοντά και στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, αυτό βέβαια δεν θα σου λέγα ότι το συνδέω με τις εκλογές. Ούτως ή άλλως, το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ότι συνδέεται με το ενεργειακό κόστος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα βήμα προς βήμα. Πρώτα τα πρώτα, θέλω να πω κάτι. Πέρα από την ρύθμιση των 120 δόσεων, έτσι, το οποίο είναι σημαντικό και κυρίως θα σου έλεγα ότι αφορά επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι που έχουν κυρίως το μεγάλο πρόβλημα. Τα φυσικά πρόσωπα προσπαθούν γενικότερα να ρυθμίσουν, αλλά πότε παρουσιάζεται θέμα με τα φυσικά πρόσωπα? Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θέλουν να πουλήσουν κάτι, εκεί τι γίνεται? Απευθύνονται στο ΚΕΒΙΣ, στο κέντρο ίσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και επί της ουσίας το τίμημα το οποίο έχουν εισπράξει.
0: Μάλιστα, τώρα. Πες μας τη διαδικασία πώς θα γίνει βήμα-βήμα.
1: Πάμε στις επιλέξιμες οφειλές. Εδώ, Γιάννη, έχουμε μια φοβερή ιδιαιτερότητα αυτή τη φορά σε σχέση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Ότι αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος μπορεί να βρει ακριβώς σήμερα ποιο είναι, τι χρωστάει, μέχρι ακριβώς την τελευταία στιγμή που είναι στο δοσολόγιο του για να επιλέξει. Άρα, τι κάνουμε?
0: Αυτό πώς γίνει, αυτοματοποιημένα στην εφαρμογή, δηλαδή?
1: Αυτοματοποιημένο, Γιάννη, και αυτό είναι σημαντικό, ξέρεις γιατί? Γιατί κάποτε η λύση των 120 δόσεων ήταν λύση ανάγκης. Έμπαινε κάποιος στη ρύθμιση, αλλά δύσκολα μπορούσε να το δει. Τώρα, τι έχει τη δυνατότητα? Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να μπει, να δει τις επιλέξιμες οφειλές, ποιες από τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες που έχει μπορεί να εντάξει. Μπορεί να δει τον αριθμό των δόσεων, πόσες ζώες δηλαδή μπορεί να επιλέξει με ανώτατο όριο τους 120 δόσεις και με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Ποσό πρώτης και επομένων δόσεων, θα βλέπουμε δηλαδή σε τι δόση οδηγεί κάθε επιλογή, διάρκεια της αποπληρωμής που έχουμε με την αντίστοιχη επιβάρυνση των τόκων.
0: Α, θα υπολογίζει και την επιβάρυνση των τόκων αυτοματοποιημένα,
1: και
0: μάλιστα.
1: Επιβάρυνση των τόκων, αλλά και τι άλλο, και το πρόστο επιτοκιακό λοιπόν κόστος, αλλά και το δοσολόγιο το οποίο υπάρχει. Και αυτό τι γίνεται? Αυτό, αν έχεις ενταχθεί ήδη στις 72 δόσεις, θα έχεις τη δυνατότητα στις 72 δόσεις να τις πας στις 120 και να βλέπεις ακριβώς το δοσολόγιο.
0: Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να βιαστεί που είναι ήδη στις 72 δόσεις, θα περιμένει να δει τα νέα δοσολόγια και να συγκρίνει.
1: Ακριβώς. Και να κάνει και κάτι άλλο, Γιάννη. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και στον κόσμο μας ακούει, γιατί είναι πολύ βασικό. Έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι μέχρι τον 7ο του 2026 η ρύθμιση των 120 δόσεων, εγώ θα έλεγα, αν κάποιος έχει ένα χρέος και αυτό το χρέος έχει τη δυνατότητα, εγώ θα έλεγα να το δοκιμάσει και μέσα από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί το επιτόκιο είναι πάνω από 5,5% όσον αφορά τις 120 δόσεις, ενώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό το επιτόκιο είναι 3%. Και οι δόσεις μπορεί να φτάσουν με 240. Ποιο είναι εκεί το μόνο μειονέκτημα? Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι στον εξοδικαστικό, αν έχω περιουσία, δηλαδή αν έχω ακίνητο το οποίο είναι μεγαλύτερο από την οφειλή, δεν θα πάρω κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί με τη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν παίρνω κούρεμα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα έλεγα να δοκιμάσει κάποιος και την πλατφόρμα, αν έχει τέτοιο χρέος που αξίζει να μπει σε 120 δόσεις, να δοκιμάσει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού.
0: Μας τα είπες αναλυτικά.
1: Πάντα το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, εδώ ποιο είναι? Πάντα το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χρέη που έχουν οι επιχειρήσεις και δεν πρέπει να γίνεται μπλοκάρισμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Mm. Γιατί μέσα από εκεί γίνεται η αποπληρωμή των προμηθευτών,
0: σωστά,
1: του προσωπικού
0: τώρα,
1: και όλων των άλλων αγκών που έχει.
0: Κάτι τελευταίο. Χρέη που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν το 25 και το 26, αυτά υπάγονται σε άλλη ρύθμιση.
1: Σε πάγια ρύθμιση, Γιάννη, γι' αυτό, ναι, έχουν ακριβώς και το ίδιο

0: 120 δόσεων για να μπορεί μια επιχείρηση να είναι βιώσιμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένας ακόμα Τούρκος μαφιόζος συνελήφθη στην Αθήνα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πρόκειται για μια περίπτωση σκληρού κακοποιού. Και η άλλη είναι η εκτέλεση, τα ξημερώματα από 5-6, πόσους κάλικες βρήκαν, 6 νομίζω, ενός άνδρα περίπου 60 ετών. Δεν έχουν διευκρινιστεί αν είναι Έλληνας, αν είναι αλλοδαπός, τι ακριβώς. Ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής και προκύπτει από διαρροή της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι ο άνδρας, που προφανώς η αστυνομία ξέρει την ταυτότητά του, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Κάποιο μπουμπούκι θα ήταν που έχασε τη ζωή, τον εκτέλεσαν στη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Είτε Greek Mafia, είτε Albanian Mafia ή οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για υπόθεση που αφορά ανθρώπους της νύχτας. Μάλιστα, από πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, διατηρούσε στενές σχέσεις με γνωστό άνθρωπο της νύχτας, ο οποίος και αυτός είχε δολοφονηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και τα είπαμε αναλυτικά το πρωί, αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν. Οι Χούθοι χτύπησαν στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. 12 νεκροί στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ένας Αμερικανός πολίτης, πάνω από 300 τραυματίες, φίλες και φίλοι. Έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας πτήσεις δεκάδων αεροπορικών εταιριών.

0: Σε λίγη ώρα περνά την πόρτα της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείρισή τους ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ. Είναι βαριές κατηγορίες, κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο καθένας από αυτούς έχει 4-5 κακουργήματα στην πλάτη. Δεν ξέρω πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και λαμβάνοντας υπόψη πάντα το τεκμήριο της αθότητας, θα έχει ενδιαφέρον η ποινική μεταχείριση του Καμπούρη, όπου από τελευταίες εκτιμήσεις της οικονομικής αστυνομίας η συνολική ζημιά σε βάρος του δημοσίου δεν ανέρχεται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό παιδείας και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Είστε ευγενείς όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε αισιόδοξος μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν ότι όλο αυτό το πράγμα θα αποτυπωθεί στην τσέπη μας? Η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στις 14 του μηνός. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά στο πετρέλαιο θέρμανση στις 15 και 15 με 16 έχουμε τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκεί θα τεθεί το θέμα της ρήτρας διαφυγής από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Είστε αισιόδοξος ότι όλο αυτό το πράγμα μετά τη συμφωνία Αμερικής-Ρωσίας θα αποτυπωθεί στην Αντλία ή όχι?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και πρέπει πάντα το ποτήρι να, εγώ προσωπικά το βλέπω μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Είναι λοιπόν δράσεις και ενέργειες οι οποίες εκτείνονται από σήμερα που μιλάμε στην επόμενη εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε για το τηλέφωνο και τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν. Προφανώς και εάν αυτό συμβεί, αποδειχθεί στην πράξη και εύχομαι να αποδειχθεί στην πράξη ότι θα γίνει, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για όλους μας, για όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας έχει να κάνει, εγώ θα το έλεγα με μία έκφραση, την διεθνή παρουσία πλέον της πατρίδας μας σε όλα τα διεθνή φόρα και σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις. Όντως είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμένα προσωπικά σαν Έλληνα με κάνει περήφανο. Η Ελλάδα

0: θα μπορέσει αυτή η ρήτρα διαφυγής να γίνει πάροχος ενέργειας και ασφάλεια.
1: Γίνεται μάχη, δεν έχουμε εξασφαλίσει ακόμα κάτι.
0: Προφανώς και όχι, προφανώς και όχι. Για όλα γίνονται μάχες. Και θυμάστε, θα θυμίσω πίσω στην εποχή του COVID. Λοιπόν, την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια διευκόλυνση, να το πω έτσι, και από εκεί προήλθε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι,
1: ναι,
0: τα χρήματα,
1: ναι,
0: τα οποία ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν όλα αυτά, όντως στις 14 θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο. Και νομίζω ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο το ενεργειακό, πηγαίνει βήμα-βήμα, έτσι ώστε βλέποντας και τις διεθνείς εξελίξεις και την δυνατότητα παροχών, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι όλα γίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο και δεν απεμπολείται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για να έρθουμε παλιά.
1: Από τις συζητήσεις που έχετε με πολίτες, εσείς ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, που είναι και διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από το λεκανοπέδιο της Αττικής, θα είναι ικανοποιημένοι αν, για παράδειγμα, ανοίξει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,60. Φαντάζομαι όλοι θέλουν χαμηλότερες τιμές. Είναι φυσιολογικό αυτό. Πού βλέπετε να κινείται τελικά ο τελικός δείκτης, τελική τιμή, κατά τη γνώμη σας?
0: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ναι, συμφωνώ ότι όντως οι συμπολίτες μου, και εγώ, αλλά και οι συμπολίτες μου οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, θεωρούμε ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στην καθημερινότητα. Παράλληλα με την ακρίβεια είναι και το ενεργειακό πρόβλημα, άρα και οι τιμές του πετρελαίου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε πολύ μικρότερη τιμή και από το 1,60? Προφανώς κανένας.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό που είπα, ότι με βάση τα δεδομένα, εκείνο που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι οποιοδήποτε σκεπτόμενος με τη λογική και όχι με τον αυθορμητισμό και τον παρορμητισμό, ακούγοντας ωραίες κουβέντες από εδώ και από εκεί, θα καταλάβει ότι μην ξεφεύγοντας από τα δημοσιονομικά, τότε όντως και μια τέτοια τιμή εκκίνησης, εάν είναι αυτή, στα πλαίσια τα σημερινά, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από αυτό που έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο που αφορά την αρμοδιότητά σας. Έχει ανοίξει θεσμικά, έχει ανοίξει επίσημα ο διάλογος για την κατάργηση των πανελλαδικών, ή αυτά τα οποία βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε είναι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον και ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας?
0: Κύριε Παπαγιάννη, χαίρομαι για το ερώτημά σας, γιατί νομίζω είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, νέα παιδιά, οικογένειες των παιδιών αυτών, να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να δουν το τι γίνεται. Όντως έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, ο Εθνικός Διάλογος, που ξεκίνησε πριν πέρυσι τον Γενάρη-Φλεβάρη και η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, σε όλες και στην αρχή και σε διάφορες έτσι, χρονικές περιόδους, έχουμε πει ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, τότε θα υπάρξουν οι προτάσεις της Επιτροπής. Είναι μια Επιτροπή 106 ατόμων, οι οποίες προτάσεις θα έχουν δύο στοχεύσεις. Η μία στόχευση είναι ο τρόπος εισαγωγής βεβαίως, αλλά για να συζητήσω το πώς θα εισαχθώ ή με ποιον τρόπο θα εισαχθώ, πρέπει από την άλλη και να συζητήσω τι σχολείο θέλω, τι σπουδές θέλω.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, δηλαδή, ποιο θα είναι το νέο λύκειο, κάποιες...
1: Άρα εσείς από την εμπειρία που έχετε και από την παρακολούθηση των συζητήσεων αυτών, του διαλόγου αυτού, σε ποια χρονιά βλέπετε, αν τελικά υπάρξουν αλλαγές, να αποτυπωθούν και να ενεργοποιηθεί η αλλαγή αυτή?
0: Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτού του Εθνικού Διαλόγου. Αναμένουμε τις προτάσεις επίσημα της Επιτροπής.
1: Ωραία.
0: Και με βάση αυτές τις προτάσεις, όχι του Εθνικού Διαλόγου, της πορείας της Επιτροπής. Και με βάση αυτές τις προτάσεις θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
1: Άρα δεν μιλάμε για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, δεν προλαβαίνετε.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για τη μεθ' επόμενη. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Προφανώς η κατάργηση των πανελλαδικών δεν θα αφορά μεγάλες και περιζήτητες σχολές, δηλαδή ιατρική, νομική, πολυτεχνείο, είτε θες να γίνεις μηχανικός, είτε μηχανολόγος, είτε αρχιτέκτον. Δεν θα αφορά δηλαδή τις σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση, σωστά?
0: Έτσι φαίνεται να είναι. Όμως δεν θέλω να δεσμευθώ για κάτι. όταν, γιατί προφανώς δεν θα είναι μία η πρόταση, θέλω να είναι δύο, τρεις ή τέσσερις προτάσεις πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούμε. Κοιτάξτε, αυτό σχετίζεται όλη αυτή η συζήτηση με τα παιδιά μας, με τη νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι πρόχειρο. Και εδώ λοιπόν θα δείξει ο καθένας την πραγματική του ευαισθησία, εάν θα προσέλθει στο διάλογο, έτσι ώστε να εισφέρει σε όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί κανείς δεν λέει ότι ένας ή κάποιοι μόνο έχουν την σωστή άποψη. Ενδεχομένως να μπολιαστεί, αυτό σημαίνει σωστή παιδεία, αυτό σημαίνει δημοκρατία στην παιδεία, έτσι ώστε να γίνει ό,τι καλύτερο για ποιον, για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας είναι το αύριο.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Νίκος Παπαϊωάννου και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και υφυπουργός παιδείας. Ο φίλος ο Παύλος μου στέλνει μήνυμα. Το σχολιάσαμε νωρίτερα, Παύλο. Χθες βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Προβλέπει αύξηση των θέσεων από 33.500 σε 52.000. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, είναι ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον 1.800 θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον από αυτές που υπάρχουν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το οποίο είναι σε αντίθεση με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Έχει κάποιες σαλάνες, κάποια ελεύθερα οικόπεδα εκεί κοντά και μπορείς να παρκάρεις. Άρα αφού βγήκε σε δημόσια διαβούλευση είναι θέμα χρόνου. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται κυρίως από τη Βουλή, από τα Υπουργεία. Θα έρθει στη Βουλή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το αργότερο αρχές Νοεμβρίου. Θα ψηφιστεί άμεσα δηλαδή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ πολύ, στις 9.30. Έχουμε και πολλά μηνύματα αδιάβαστα. Να πω γρήγορες καλημέρες στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή, τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Μου έχουν έρθει μεγάλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Θάνο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά του. Δεν έρχονται όλα μαζί τα μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν και ένα-δύο λεπτά κάποια μηνύματα, κάποια email να έρθουν. Και θα διαβάσω και άλλα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, όπως του Στέλιου, του φίλου του Αβραάμ, του αγαπητού Φίλιππου, αμέσως μετά, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρα διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζει.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 1,1 FM Stereo.
6: Προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου? Ο ρόλος του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και Υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρίου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας της κυβέρνησης για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Θετικό στη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη Δύση. Επιτέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια και προέτρεψε τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν. Ένας άνδρας με τραύμα στο κεφάλι βρέθηκε νεκρός τη νύχτα στη Γλυφάδα. Αρχικά φάνηκε σαν ατύχημα με μηχανή. Η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο 8 κάλικες και ερευνά πλέον τις συνθήκες της δολοφονίας. Κατηγορίες για κακούργημα αντιμετωπίζουν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα, που βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Παραδέχθηκαν ότι ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ισχυρίζονται ωστόσο ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους με υγεία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόρπη. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε κύριε Παπαγιάννη για τη σωστή ενημέρωση, για τα ενδιαφέροντα πράγματα και να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα Μαργαρίτη. Δενόμαστε μαζί. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παρακαλώ για τα επεισόδια στη Γαλλία θα ήθελα ενημέρωση. Θα σχολιάσω μετά τη συνέντευξη που ακολουθεί. Η κόρη μου μόλις τελείωσε το λύκειο και καταλάβαμε πολύ καλά ότι χωρίς χρήματα τίποτα δεν μπορεί να γίνει πλέον. Η ύλη των Πανελληνίων είναι ασύμβατη με αυτό που παρέχει το σχολείο. Σωστές οι παρατηρήσεις σας. Προφανώς τα ζείτε από μέσα, κυρία Δέσποινα, γιατί έχετε κόρη η οποία ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία, εύχομαι στο κορίτσι. Ακούσατε τι είπε ο Υφυπουργός Παιδείας. Πράγματι, έχει ανοίξει διάλογος για κατάργηση των πανελλαδικών σε κάποιες σχολές, όπου δεν υπάρχει ούτως ή άλλως ζήτηση. Δεν γεμίζουν δηλαδή. Τώρα, αν σε βάθος χρόνου οι πανελλαδικές καταργηθούν και για τις δημοφιλείς σχολές, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας. Το σίγουρο είναι το εξής. Ότι πρόκειται για ένα αδιάβλητο σύστημα, το οποίο όμως χρειάζεται μεταρρύθμιση, χρειάζεται εξυγχρονισμό. Είναι 60-70 χρόνια οι πανελλαδικές σε αυτή τη μορφή. Κάτι πρέπει να αλλάξει και να προσανατολιστεί περισσότερο στην αγορά και λιγότερο στην ανεθουσία σε προοπτική. Δηλαδή, στη λογική του βγαίνω από το πανεπιστήμιο και πιάνω δουλειά. Όπως είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένα τα μεγαλύτερα και περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου. Προσανατολισμένα δηλαδή στην πραγματική οικονομία και την αγορά, στο επάγγελμα.

0: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Δήμαρχο Νέας Φιλαδελφίας, τον κύριο Γιάννη Τομπούλογλου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή και Νέας Χαλκιδόνας.
0: Και Νέας Χαλκιδόνας, πάντα το ξεχνάμε αυτό. Τι γίνεται με τα έργα ανάπλασης της Λεωφόρου Δεκελίας? Έχουν ξεκινήσει, πότε θα ολοκληρωθούν? Πείτε μας τι γίνεται και με τα έργα ανάπλασης της πλατείας Κωνσταντινούπολης, αλλά και πώς προχωράει το θέμα της, του Άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Τι θα γίνει τελικά με το καφέ, το Ουζερί, θα ξεκινήσει ή όχι η λειτουργία του?
1: Καταρχήν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν είναι ουζερί, είναι ένα αναψυκτήριο.
0: Αναψυκτήριο, πείτε το πιο σωστά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαγιάννη, όπως είχατε την χαρά να με φιλοξενήσετε και σε προηγούμενες εκπομπές σας, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας τον Μάρτιο του 2027 θα μπει σε λειτουργία.
0: Τον Μάρτιο του 27, μάλιστα.
1: Τον Μάρτιο του 27.
0: Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός?
1: Έχει, καταρχήν το έργο έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει, μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει και το Μάρτιο του 27 θα είναι προκηρυχθεί.
0: Να ρωτήσω, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτρες που ζουν και εργάζονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πόσο θα είναι το τίμημα, τι θα εισπράττει ο Δήμος, δηλαδή μηνιαίως, από τον ιδιοκτήτη?
1: Από τον πρώτο μήνα λειτουργίας, κύριε Παπαγιάννη, το τίμα που θα καταβάλει ο ανάδοχος είναι 8.000 ευρώ.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα ακριβώς. Εκτός όμως από αυτό, σε ημερήσια βάση για τα επόμενα 20 χρόνια, 100 μερίδες φαγητού στους άπορους συνδημότες μας.
0: Έχει
1: στους
0: αναλάβει άπορους. Και αυτή την πρωτοβουλία, μάλιστα.
1: Ακριβώς. 24-ωρη φύλαξη. Το μισθό προσωπικό θα είναι από την περιοχή εδώ της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας. Και τρεις εκδηλώσεις των 300 ατόμων για τα καπί εντελώς δωρεάν.
0: Πόσα χρόνια είναι κλειστό αυτό το ιστορικό αναψυκτήριο στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας? Ξέρετε, δεν έχουμε και πολλά άλση στην πρωτεύουσα ή εν πάση περιπτώσει σε όμορους δήμους της πρωτεύουσας.
1: Από το 2017 που κατεδαφίστηκε.
0: Μάλιστα. Γιατί κατεδαφίστηκε?
1: Γιατί ήταν παράνομο. Είχε μια,
0: πολεοδομικά δηλαδή ήταν παράνομο.
1: Ακριβώς, καταλάμβανε μια έκταση 750 τετραγωνικών.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα πήγαμε σύμφωνα με τη διαχειριστική που έχει ψηφιστεί για το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία επιτρέπει αναψυκτήριο έως 120 τετραγωνικά. Συγκεκριμένα 119,70.
0: Μάλιστα. Είναι. Για να είστε απόλυτα σωστοί.
1: Εκτός όμως από αυτό που είναι το αναψυκτήριο του Κενταύρου, που όπως σας είπα θα είναι τον Μάρτιο του 2027 έτοιμο προς λειτουργία, ήδη έχει ξεκινήσει, κύριε Παπαγιάννη, η ανάπλαση της οδού Δεκελίας από το τμήμα της Νέας Χαλκιδόνας και τους επόμενους 1-2 μήνες μαξ,
0: ναι,
1: ξεκινάει η μεγάλη ανάπλαση της Δεκελίας δεξιά-αριστερά των πεζοδρομίων μέχρι το ύψος του Κεντάβρου, καθώς επίσης και η οδός Πίνδου, και σε αυτό το χρονικό διάστημα 1-2 μήνες ξεκινάει η ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, της οδός Εφέσου, της οδού Κουτριτιά.
0: Πότε θα ολοκληρωθούν όλα αυτά, το λέω, γιατί υπάρχουν καταστηματάρχες οι οποίοι στέλνουν μηνύματα, πιτσαρίες, καφετέριες, ταβέρνες, σουζερί, τα οποία ανησυχούν. Τι θα γίνει, πόσο θα κρατήσει αυτή η ανάπλαση? Θα μπουν καινούριες πλάκες πεζοδρομίου, φαντάζομαι θα γίνουν και άλλα έργα υποδομής εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο περίπου θα κρατήσει το κεντρικό κομμάτι της αυτό το έργο?
1: Υπολογίζω στους 12 με 14 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα
0: είναι εύκολα για τους καταστηματάρχες, αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα το ευχαριστηθούν.
1: Όχι,
0: θα
1: είναι... αλλά είναι κάτι το οποίο ειδικά σε αυτόν τον κεντρικό άξονα της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, εδώ και πάνω από 20 χρόνια δεν είχε γίνει καμία σοβαρή επέμβαση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτό θα γίνει κομμάτι ή θα ξυλωθεί όλη η Δεκελία στο κέντρο της Νέας Φιλαδελφίας?
1: Κομμάτι. Απλά αυτό που ξέρω είναι ότι και οι δύο εργολαβίες, γιατί είναι μία της Νέας Χαλκιδόνας και μία της Νέας Φιλαδέλφειας, οι ανάδοχοι έχουν βάλει από δύο συνεργεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δουλεύει ένα συνεργείο, δηλαδή δουλεύουν δύο συνεργεία και γι' αυτό,
0: μάλιστα,
1: ο ρυθμός εξέλιξης και απόδοσης του έργου θα είναι πολύ πιο σύντομο.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Τομπούλογλου. Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ,
0: την καλημέρα μας.
1: Κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.
2: Τα χέρια ψηλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, Κυριακή είναι σήμερα, χαλαρή ημέρα. Μέχρι το απόγευμα δεν θα έχουμε βροχές. Θα είναι άστατος ο καιρός, αλλά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσει να βρέχει. Όσοι καθίστε σπίτι, ή εν πάση περιπτώσει τις ώρες εκείνες που θα είστε σπίτι, έχετε να δείτε σήμερα ωραία πραγματάκια. Προσέξτε. Νωρίς-νωρίς, στη μία ώρα το μεσημέρι, Ολυμπιακός Κολοσσός στην Στίχημαν Greek Basketball League. Σε όσους αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα, Premier League, Crystal Palace Nottingham στις 4. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στον αγώνα, μισό λεπτό, αυτή είναι ματσάρα. Liverpool, Manchester City, 6:30, Nova Sports, Premier League. Αυτά είναι τα προεόρτια για το κλασικό που ακολουθεί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Magenta Sport 1 στις 9 το βράδυ και από τον Real FM εννοείται περιγραφή εδώ, ζωντανά. Με σχόλια, παρασκήνια κτλ. Κτλ. Και σε όσους αρέσει και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός όπως μου αρέσει εμένα, ο Αντένα, το ελεύθερο κανάλι, όχι ο Αντένα Plus, ο Αντένα σε ελεύθερη μετάδοση έχει από την Σιγκαπούρη Φόρμουλα 1, Grand Prix Σιγκαπούρης, στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι. Έχει και άλλα ματσάκια για όλα τα γούστα. Νομίζω ότι το βασικό μενού είναι στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Φάληρο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 41 πρώτα λεπτά. Για πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και μερικά θέματα, να πάρουμε μπροστά μας τη Real News. Τη Real News να κάνουμε promotion, προβολή ή αν θέλετε προανάγνωση ορισμένων θεμάτων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το χρηστικό θέμα 10 συν 1 κλειδιά που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις έχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως επίσης το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Επαναλαμβάνω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη. Πέμπτη Παρασκευή είναι η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. Εκεί θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αν θα μας δώσουν οι Ευρωπαίοι τη ρήτρα διαφυγής. Αναφέρομαι στο κόστος της ενέργειας. Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Τετάρτη αναμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εξειδίκευση μέτρων όσον αφορά αυτά τα οποία θα ισχύσουν σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια γενικότερα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα που το βλέμμα θα είναι κυρίως στραμμένο στην ενέργεια. Θα τα πούμε όμως αμέσως μετά. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Διαβάζω τώρα ότι ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα τα ξημερώματα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας, είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία. Είχε παρεδώσει με την Greek Mafia, οπότε όπως καταλαβαίνετε, μάλλον περί ξεκαθαρίσματος λογαριασμών πρόκειται η ιστορία αυτή.

Λοιπόν, σας έλεγα για το σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια που αναδεικνύει σε πρώτο θέμα, σε κεντρικό θέμα του εξωφύλου η Real News, ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συσχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Θα έχει ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν πώς θα ανοίξουν οι αγορές αύριο, και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο, το Brent εννοώ. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε αντίδραση, γιατί ουσιαστικά ξημερώματα Σαββάτου ανακοινώθηκε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επηρεαστούν οι πραγματικές τιμές στις διεθνείς αγορές και αν θα πέσουν όπως προβλέπουν οι ειδικοί.

Τώρα, όσον αφορά τη Γαλλία σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ο καλός φίλος ακροατής, το κακό σενάριο είναι να επιστρέψει ο εφιάλτης της κρίσης χρέους, φίλε, αγαπητέ φίλε ακροατή, στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο είχε συμβεί με εμάς, αν θυμάσαι καλά. Μόνο που τα δεδομένα τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά και χειρότερα, γιατί άλλο το οικονομικό μέγεθος της Ελλάδας και άλλο το οικονομικό μέγεθος της Γαλλίας, που είναι επί της ουσίας η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη μετά τη Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί στο 5,5% του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας. Δεν μπορεί να κλείσει προϋπολογισμό. Έχει ελληματικό προϋπολογισμό και πιέζουν οι Βρυξέλλες. Είναι και η κοινωνική αναταραχή που υπάρχει στη χώρα και σε επίπεδο μαθητικών εκδηλώσεων, αλλά και οι αντιδράσεις για το μεταναστευτικό. Η χώρα ζει πραγματικά ιστορικές στιγμές, η Γαλλία. Όπως καταλαβαίνεις, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν συνεχιστεί αυτό το κλίμα, όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Οι προεδρικές εκλογές είναι το Μάιο του 2027. Ο Μακρόν δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Ακόμα κάποιος σοβαρός, αξιόπιστος, με πιθανότητες επιτυχίες υποψήφιος απέναντι στην Λεπέν δεν έχει προκύψει. Ίσως αν προκύψει να δούμε κάποιες αλλαγές στις πιθανότητες των στοιχηματικών γραφείων και των δημοσκόπων, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι όλοι δουλεύουν για τη Λεπέν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάρα. Πόση ώρα έχουμε να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Μουρτάκη? Πόσα λεπτά έχουμε? Ωραία, να βάλουμε μερικά ωραία τραγούδια τώρα. Να το ευχαριστηθούν και φίλες ακροάτρες και ακροατές σήμερα που είναι Κυριακή. Αυτό που λέγαμε παλιά, θυμάστε, όταν ήμασταν μικροί και ακούγαμε ραδιόφωνο, τα κυριακάτικα τραγούδια.

Φοβερή Λίτσα Διαμάντη, ιστορικά τραγούδια όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Γιάννη. Αν χτύπα ξύλο, σκάσει η Γαλλία, τελειώσαμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωζώνη. Νομίζω η προσέγγιση σου είναι πολύ πώς να σου πω, σοβαρή. Αν σκάσει η Γαλλία, άστα να πάνε, Αλέξανδρε. Θα λειτουργήσει ως ντόμινο για όλη την Ευρώπη. Και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικό. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τις επενδύσεις εκεί και τον προϋπολογισμό, αλλά και η Γερμανία έχει θέμα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και από ό,τι φαίνεται, δύσκολα θα μπορέσει να το ξεπεράσει, τουλάχιστον τα επόμενα 3-4 χρόνια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Μου έστειλε και χθες το μήνυμα ο κύριος Νικόλαος Κατραμάδος. Τι νόημα έχει να ασχολούμαστε με το αν η Νιδού ή άλλο κόμμα θα κυβερνήσει τη χώρα? Η χώρα κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος. Η χώρα κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 15 έτη δεν συνάδουν με την πολιτική λογική. Τα κόμματα εξουσίας τα έχουν δεχτεί αμαχητή και ο ελληνικός λαός δεν έχει προβάλει καμία αντίσταση, ούτε έχει προταθεί άλλο σχέδιο πρόοδου, γράφει ο φίλος ακροατής μεταξύ άλλων. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τόρπη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Γιάννη που μου στέλνει σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, που κατά τη γνώμη του οφείλεται στο ότι βασικές και μεγάλες οδικές αρτηρίες διακόπτονται από αμέτρητα φανάρια και διασταυρώσεις. Δεύτερον, το δευτερεύον δίκτυο είναι ένας λαβύρινθος με την ευγενική χορηγία και των δημάρχων που κανονίζουν, Γιάννη, την κυκλοφορία στους δήμους τους κατά πώς νομίζουν. Τρίτον, ενώ μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές διαδρομές με παρεμβάσεις μικρού κόστους χωρίς φαραωνικά έργα, δεν πραγματοποιούνται τελικά. Και τέταρτον, η παντελής απουσία σύνδεσης των μεγάλων αρτηριών με το δευτερεύον δίκτυο, για παράδειγμα, αν κάνεις λάθος και αντί να βγεις από την Αττική Οδό Δαχτυλίδη του Αμαρουσίου και βγεις στην αμέσως επόμενη έξοδο, καλή τύχη. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Κοίτα να δεις που το ημερολόγιο του Καλλιμάρμαρου έβγαλε τη συναυλία για τα Τέμπη της Καρισιανού. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη συναυλία για το Μίκη. Όλες οι συναυλίες να ελεγχθούν, αγαπητέ φίλε μου Κώστα. Θα έπρεπε ήδη να έχουν ελεγχθεί. Είναι αδιανόητο να μην έχουν ελεγχθεί όλες αυτές οι συναυλίες. Εννοείται αυτό. Μαζί σου κι εγώ δηλαδή. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Καλημέρα, Γιάννη. Δεν βάζει τον τελευταίο χορό τον Βύση Καρβέλα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι ασχολούνται με μικρή σημασία σε πράγματα. Ποιο έχουμε στο τέλος? Α, το βάλαμε πριν. Α, το βάλαμε χθες. Το βάλαμε χθες, έχεις δίκιο. Ναι. Θα κλείσουμε με το τρένο. Βύση στο τέλος. Δηλαδή τώρα στο επόμενο τραγούδι μετά από αυτό. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι το τρένο. Μπράβο. Ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, με αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά, φίλες και φίλοι, να σας καλημερίσω όλες και όλους. Ακολουθεί η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου με τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Μην ξεχαστείτε, 9 η ώρα, εδώ, στον Real FM, απευθείας μετάδοση του El Clásico, του Derby, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από όλους εμάς να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή για σήμερα. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
7: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
6: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
7: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
6: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
7: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
6: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους βάρνας.
7: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
6: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
7: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
6: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
7: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: TRT 95,1 FM Stereo. 1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
2: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
3: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
4: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
5: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
6: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
3: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ, τι. Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 5,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

92,1. Θέλω για λίγο να κουμπίσω την καρδιά σου.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και η 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φινγκ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.
2: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η
6: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Μπιάνκι.
5: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Μάραθον Γερμανίας και Μπιάνκι Ιταλίας.
6: Ανταλλακτικά ρότρων Κβέρνελαντ, Γκρεγουάρ Μπεσόν, Κουν, Βόγγελνοτ, καθώς και ελληνικών.
5: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
6: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
5: Δίσκοι και ανταλλακτικά δισκοσβάρνας.
6: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τη ροκομεία και εινοποιία.
5: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
6: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
5: Ιωάννης Νταμπαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
6: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: 95,1 FM στέρεο. 5,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
2: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
3: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
4: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
5: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
6: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: CRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.